0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: The Island. Cyprus. The City. Paphos. The Radio. Cosmos 95.2 FM Stereo.

0: Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Ο κόσμος στον κόσμο.

απόψε νύχτα μην ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μην με προδώσεις, μην με προδώσεις απόψε άστρα

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες το απόγευμα την Κύπρο. Η αστυνομία προχώρησε σε απεγκλωβισμό 6 τουριστών στο φαράγγι του Άβακα στον Ακάμα που παγιδεύτηκαν από τα ορμητικά νερά. Στη Λάρνακα, στην περιοχή Αγίων Αναργύρων, έγινε απεγκλωβισμός οδηγού, το όχημα του οποίου ακινητοποιήθηκε εξαιτίας συσσόρευσης νερού στο οδόστρωμα. Προβλήματα παρατηρήθηκαν και στο αεροδρόμιο της Πάφου με πτήση από τη Γλασκόβη να προσγειώνεται τελικά στη Λάρνακα. Οι καταρακτώδεις βροχές επηρέασαν το οδικό δίκτυο, ενώ σε πολλές περιοχές σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος. Στο δίκτυο ηλεκτροδότησης καταγράφηκαν βλάβες, με τα συνεργεία της αρχής να βρίσκονται μέχρι και αυτή την ώρα επιποδός. Σε πολλές ορεινές περιοχές σημειώθηκαν κάτω ληστήσεις. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σήμερα και αύριο. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-34 με στόχο την επίτευξη ουσιαστικής προόδου, η οποία θα διατηρήσει την προοπτική συνολικής πολιτικής συμφωνίας μέχρι το τέλος του 2026. Κυβερνητικός εκπρόσωπος επισημαίνει ότι η βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας παραμένει η διαμόρφωση ενός ισορροπημένου και φιλόδοξου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού που θα ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις. Στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι αυξημένες τιμές ενέργειας και οι επιπτώσεις στα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάγκη συντονισμένης ευρωπαϊκής αντιμετώπισης των συνεπειών από την αύξηση στην τιμή της ενέργειας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημειώνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα υποστηρίζει την παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης, ώστε τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων, καθώς και χρηματοδότησης επενδύσεων που ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Σήμερα, πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνόδου Κορυφής, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και ακολούθως θα έχει συνάντηση με τους ηγέτες των κρατών μελών που συμμετέχουν στην ομάδα Φίλοι της Συνοχής. Αύριο ο πρόεδρος θα συμμετάσχει σε συνάντηση ομονοούντων ηγετών για το μεταναστευτικό. Έγινε το πρώτο θεσμικό βήμα για την επανέναρξη των εργασιών, οι οποίες συνδέονται με την πόντιση του καλωδίου στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Η εταιρεία Nexans υπέβαλε αίτημα προς το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ. Παράλληλα, κατατέθηκε αίτηση για διεξαγωγή των απαραίτητων θαλάσσιων ερευνών από το γαλλικό πλοίο Abeg Marengo. Όταν δοθεί η σχετική έγκριση, το αίτημα θα προωθηθεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την έκδοση της Ναύτεξ. Σύμφωνα με ελληνικές πηγές, παραμένει αδιευκρίνηστο εάν η γαλλική πλευρά έχει καταλήξει σε συνεννόηση με την Τουρκία ώστε να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια που έχουν ανακύψει λόγω της τουρκικής αξίωσης να υποβληθεί έτοιμα έκδοσης Ναύτεξ και στις αρμόδιες τουρκικές αρχές. Με βάση τις εκτιμήσεις, η επανέναρξη των εργασιών τοποθετείται στα τέλη Οκτωβρίου, καθώς προηγείται η ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διοικητικών διαδικασιών. Η αίτηση αφορά τη διενέργεια θαλάσσιων ερευνών για την εγκατάσταση υποβρύχιων καλωδίων συνεχούς ρεύματος στο πλαίσιο του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν ωκεανογραφικές και βυθομετρικές μετρήσεις στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Κορακιάς στον νομό Ηρακλείου Κρήτης και της Κύπρου. Στην αίτηση διευκρινίζεται ότι προς το παρόν δεν προβλέπεται αλλαγή στη διαδικασία ή στη χάραξη της ερευνητικής διαδρομής ή την προγραμματισμένη πόντιση και όδευση του καλωδίου. Επισημαίνεται ότι οι εργασίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026, εκτός αν κριθεί αναγκαία η χορήγηση νέας παράτασης.

Πραγματοποιείται σήμερα η τελική φάση της τακτικής άσκησης μεταστρατευμάτων ΙΡΙΣ 2026. Η άσκηση αποτελεί σημαντική εκπαιδευτική δραστηριότητα της Εθνικής Φρουράς και εντάσσεται στον ευρύτερο επιχειρησιακό σχεδιασμό της δύναμης. Η TAMS ΙΡΙΣ είναι πεδίο εφαρμογής σχεδίων και διαδικασιών υποσυνθήκες που προσομοιάζουν με τις απαιτήσεις ενός σύνθετου και σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Κατά τη διάρκεια της άσκησης που ολοκληρώνεται σήμερα, πραγματοποιούνται βολές με πραγματικά πυρά στο πεδίο βολής καλού χωριού. Η δυνατότητα επιτάχυσης της Βρετανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία συμπεριλαμβανομένων πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνικούς τέθηκε επιτάπητος κατά τη συνάντηση του Βρετανού Πρωθυπουργού με τον Ουκρανό Πρόεδρο στο Λονδίνο. Η Downing Street επιβεβαίωσε ότι οι δύο ηγέτες εξέτασαν με ποιο τρόπο η Βρετανία θα μπορούσε να επιταχύνει την αμυντική υποστήριξη προς την Ουκρανία πριν από το χειμώνα. Οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις εναντίον αμάχων και ενεργειακών υποδομών παρά την έκκληση Τραμπ για εκεχηρία στον ενεργειακό τομέα. Διαπίστωσαν από κοινού ότι η Μόσχα δεν ενδιαφέρεται για την ειρήνη. Νωρίτερα, σε συνέντευξη, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ μετά την συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ και την πρόταση για ενεργειακή εκεχηρία. Δήλωσε πως δεν θα τον ενοχλούσε ο Αμερικανός πρόεδρος να τηρούσε ουδέτερη στάση. «Είναι κρίμα να χάνουμε ένα ισχυρό σύμμαχο», σημείωσε ο Ζελένσκι, επισημένοντας ότι για την Ουκρανία δεν πρόκειται για εμπορική διαπραγμάτευση, αλλά για την ίδια την επιβίωσή της. Οι Financial Times μεταδίδουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να πρότειναν στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων και τη μεταφορά τους σε μηχανισμό υπό αμερικανική εποπτεία. Επικαλούμενοι οι πηγές με γνώση των σχετικών συζητήσεων, η αμερικανική εφημερίδα σημειώνει ότι στόχος των ενεργειών της Ουάσιγκτον είναι η επανεκκίνηση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Ευρωπαίοι απέρριψαν την πρόταση η οποία φέρεται να παρουσιάστηκε από τους ειδικούς απεσταλμένους των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ.

Στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων, την οποία φιλοξενεί η Ιταλία, συμμετέχει σήμερα και αύριο η πρόεδρος της Βουλής Ανίτα Δημητρίου. Η διάσκεψη θα περιλαμβάνει τρεις θεματικές ενότητες. Η πρώτη φέρει τον τίτλο «Ανθεκτικές δημοκρατίες ενωμένες απέναντι στις υβριδικές απειλές». Η δεύτερη αφορά τη διασύνδεση της τεχνητής νοημοσύνης με την αγορά εργασίας. Και η τρίτη σχετίζεται με το ρόλο των κοινοβουλίων στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κρίσεων. Της έναρξης των εργασιών της διάσκεψης θα προηγηθεί πρόγευμα εργασίας για τις γυναίκες προέδρους κοινοβουλίων με θέμα την ανάγκη συσπήρωσης των γυναικών για την προάσπιση και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Κυρία Δημητρίου θα έχει επίσης χωριστές συναντήσεις με ομολόγους της κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Νέα μικρή αύξηση στις τιμές των καυσίμων αναμένεται τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων, Σάβα Προκοπίου. Σημείωσε ότι τις τελευταίες μέρες η τιμή του πετρελαίου Brent έχει σταθεροποιηθεί πάνω από τα 100 δολάρια. Είπε ότι η τιμή του πετρελαίου αυξάνονται από παράγοντες που είναι στη χοντρική τιμή με ποσόστοση όπως ο ΦΠΑ. Πρόσθεσε πως υπάρχουν μεγάλα έσοδα που καταλήγουν στο κράτος και κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών να βοηθήσει τις ευάλωτες και τους επαγγελματίες, των οποίων το βασικό έξοδο είναι το καύσιμο, για να διπλασιάσει την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στους δικαιούχους σε μεγάλα υψόμετρα. Σύμφωνα με το ΚΙΠΕ, από την Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή, οι τιμές των τιμών καυσίμων στα δηληστήρια παραμένουν σε ψηλά επίπεδα που έχουν ανέλθει τις τελευταίες μέρες και δεν αναμένεται να διαφοροποιηθούν προς τα κάτω. Η αμόλυβδη 95 βρίσκεται πάνω από το 1,80, με το πετρέλαιο κίνησης στα 2,19. Στη σύλληψη 11 ανδρών 19 έως 24 ετών προχώρησαν τα ξημερώματα μέλη της αστυνομίας στη Λεμεσό μετά από πληροφορία για συμπλοκή στην περιοχή της Μέσα Γειτονιάς. Συγκεκριμένα γύρω στη 1:20 λήφθηκε πληροφορία για συμπλοκή ομάδας 10 με 15 προσώπων στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στο σημείο μετέβησαν περίπολα της αστυνομίας όπου εντόπισαν αριθμό προσώπων να συζητούν έντονα, δύο από τα οποία είχαν αίματα στα πρόσωπά τους. Κατά την επέμβαση των αστυνομικών συνελήφθησαν για αυτόφορο αδίκημα της παράνομης συνάθρησης 11 πρόσωπα 19 με 24 ετών.

0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Προβλήματα σε πολλές περιοχές επαρχίας προκάλεσε το απόγευμα χθες η κακοκαιρία. Κεραυνός χτύπησε ξενοδοχείο στη Χλώρακα και προκάλεσε, πυρκαγιά. Η διεύθυνση του συγκροτήματος για λόγους ασφάλειας κάλεσε τους διαμένοντες να εξέλθουν από το κτίριο μέχρι να κατασβεστεί η φωτιά που προκλήθηκε. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν επίσης διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε Ακουρσό, Πάνω Αρώδες, Ίνια, Κάθικα και σε μέρος περιοχής Πέγιας. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ΑΕΚ, λόγω της κακοκαιρίας σημειώθηκε μια μεγάλη βλάβη και αρκετές μικρότερες τοπικές βλάβες στο δίκτυο της αρχής, οι οποίες ενδεχομένως να οφείλονται σε πτώση κεραυνών και σε πτώση καλωδίων σε καλώδια εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Εξάλλου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, 6 τουρίστες που βρίσκονταν στο φαράγγι του Άβακα αποκλείστηκαν από τα ορμητικά νερά και για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε παρέμβαση μελών του αστυνομικού σταθμού Πέγιας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δρόμος Πέγιας Λάρας κατέστη ακατάλληλος για διέλευση οχημάτων λόγω υπερχείλισης ποταμού. Τα συνεργεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας ανταποκρίθηκαν σε μεγάλο αριθμό κλήσεων που αφορούσαν ανοίγματα οχετών, ομβρίων υδάτων, αντλήσεις νερού από πλημμυρισμένα υποστατικά, κυρίως υπόγεια κατοικιών, καθώς και πτώση δέντρου. Οι κλήσεις αφορούσαν περιοχές στην Πέγια, το Πολέμι και την πόλη Χρυσοχούς. Συνεργεία του ΕΟΑ εργάστηκαν εξάλλου για άνοιγμα οχετών ομβρίων υδάτων σε πλημμυρισμένους δρόμους. Πτήση από τη Γλασκόβη που επρόκειτο να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Πάφου τελικά προσγειώθηκε στην Λάρνακα. Ο 20χρονος από το Πακιστάν συνελήφθη από την αστυνομία στην Πάφο στο πλαίσιο διερεύνησης 3 υποθέσεων απάτης μέσω διαδικτύου και απόσπασης 20.000 ευρώ. Ο νεαρός θέλει ήδη υποκράτηση στο πλαίσιο διερεύνησης άλλων 3 υποθέσεων. Αφορούν επίσης αδικήματα απάτης μέσω διαδικτύου και απόσπασης πέραν των 7.000 ευρώ για τα οποία είχε συλληφθεί πριν από 9 ημέρες. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η αποκατάσταση της κολυμβητικής δεξαμενής του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Γεροσκήπου. Χθες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη μεταξύ του Δήμου Ιεροκηπίας, του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και του Εργολάβου, κατά την οποία εξετάστηκε η πρόοδος των εργασιών, καθώς και τα επόμενα βήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των εργασιών. Ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ, Δ. Βάσος Κουτσιούντας, συνοδευόμενος από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, επισκέφθηκε χθες την Πάφο και είχε συνάντηση και με το Δημαρχεύοντα Άγγελο Νησιφόρου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ευαγόρας Παλικαρίδης με κύριο αντικείμενο την επιτόπια αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και της εξέβρεσης και της εξέτασης προβλημάτων που αντιμετωπίζει η αθλητική υποδομή. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε συζήτηση για τα ζητήματα που χρήζουν άμεσα αντιμετώπισης, καθώς και για τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες εργασίες. Κοινός στόχος είναι η ταχεία επίλυση των προβλημάτων και η επαναλειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου προς όφελος των αθλητών, των σωματείων και της τοπικής κοινωνίας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το Κολυμβητήριο του Δήμου Γεροσκήπου. Ακολούθως οι όμιλοι θα μεταφερθούν από την Πάφο στη Γεροσκήπου, προκειμένου να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις προπονήσεις και τις δραστηριότητες τους. Με την ολοκλήρωση της μεταφοράς, το Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Πάφου Ευαγόρας Παλικαρίδης θα κλείσει προσωρινά, ώστε να ξεκινήσουν εργασίες πλήρους ανακαίνησής του. Ο Δήμος Πάφου θα προσλάβει τον καλύτερο και τον ικανότερο υποψήφιο για τη θέση του Δημοτικού Γραμματέα, διαβεβαιώνει ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμο, τόνισε ότι η διαδικασία που αποφάσισε η Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου διασφαλίζει τη διαφάνεια και την αντικειμενική αξιολόγηση των υποψηφίων. Η διαδικασία συνέχισε θα γίνει με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Κύπρου. Πρόοδος στις συζητήσεις για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση σημειώνεται μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και του Υπουργού Εργασίας, όμως υπάρχουν ακόμη αρκετές εκκρεμότητες, δήλωσε ο επαρχιακός γραμματέας της ΣΕΚ Πέτρος Δημοσθένους. Βασικός στόχος της ΣΕΚ, όπως ανέφερε, είναι να αποτραπούν μειώσεις στις συντάξεις μετά το τέλος της μεταβατικής περίοδου. Η ΣΕΚ επιδιώκει μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση που να διασφαλίζει αξιοπρεπείς συντάξεις για τους σημερινούς αλλά και τους μελλοντικούς συνταξιούχους. Η πρόθεση της κυβέρνησης να μειώσει το φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 5 σεντολίτρο δεν είναι αρκετή, τόνισε ο πρόεδρος του Πανκυπρίου Συνδέσμου Καταναλωτών Μάριος Δρουσιώτης. Αυτή τη στιγμή, όπως είπε, οι καταναλωτές που έβαλαν πριν ένα χρόνο 1.000 λίτρα πετρέλαιο πλήρωσαν 940 ευρώ, ενώ τώρα για την ίδια ποσότητα χρειάζονται 1.670 ευρώ. Πρόκειται, όπως είπε, για ένα τεράστιο ποσό που καλούνται να καταβάλουν τα νοικοκυριά για να εξασφαλίσουν τη θέρμανση. Ο κ. Δρουσιώτης τόνισε ότι από τις αυξήσεις των καυσίμων τον τελευταίο χρόνο η κυβέρνηση έβαλε στα ταμεία της λόγω της αυξημένης φορολογίας δεκάδες εκατομμύρια, τα οποία, όπως είπε, θα έπρεπε να επιστρέψει στους καταναλωτές. Νέα επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου πραγματοποίησε ο βουλευτής Χαράλαμπος Πάζαρος στο πλαίσιο των παρεμβάσεων και των προσπαθειών του για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εξακολουθούν να επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία του κρατικού νοσηλευτηρίου. Ο βουλευτής του ΔΣΥ συναντήθηκε με τον οικονομικό διευθυντή του ΟΚΙΠΗΛΕ Μεσού Πάφου, τη διοίκηση και τους προϊστάμενους των κλινικών και συζήτησαν τα ζητήματα που απασχολούν το νοσηλευτήριο καθώς και τα παράπονα που καταγράφονται από πολίτες και εργαζόμενους. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν, σύμφωνα με τον κύριο Πάζαρο, τα προβλήματα υποστελέχωσης των τμήματων, με έμφαση στο ΤΑΕΠ που αποτελεί το μοναδικό τμήμα πρώτων βοηθειών στην επαρχία, καθώς και οι ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό. Ειδικότερα αναδείχθηκαν οι ανάγκες στελέχωσης της πνευμονολογικής κλινικής, του ακτινολογικού τμήματος και του παθολογικού θαλάμου, αλλά και η ανάγκη εξασφάλισης σύγχρονου εξοπλισμού. Παράλληλα, επισημάνθηκε η ανάγκη ριζικής αναδιάρθρωσης της μονάδας εντατικής θεραπείας και στελέχωσής της με εντατικολόγο, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία της και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους ασθενείς. Ο Χαράλαμπος Πάζαρος διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τα προβλήματα, να παρεμβαίνει και να διεκδικεί συγκεκριμένες λύσεις. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι εργασίες για την παράδοση νέων υποδομών στους πολίτες της Πάφου. Σύμφωνα με το Δημαρχεύοντα Άγγελο Νησηφόρου, οι χώροι που περιήλθαν στην κατοχή του Δήμου στην περιοχή βόρεια του δικαστικού Μεγάρου αξιοποιούνται πλέον και μετατρέπονται σε αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους στάθμευσης, παιδότοπους και χώρους πρασίνου που σύντομα θα είναι στη διάθεση των πολιτών. Οι εξελίξεις στις ιατρικές επιστήμες και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εξατομικευμένη ιατρική και τη θεραπεία του καρκίνου και άλλων ασθενειών είναι το θέμα Διεθνούς Ιατρικού Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στην Πάφο από σήμερα έως και τις 19 Οκτωβρίου. Το Διεθνές Συνέδριο που φέρνει κοντά γιατρούς, επιστήμονες, επαγγελματίες υγείας και όλους όσους ενδιαφέρονται για τις νέες εξελίξεις στις ιατρικές επιστήμες και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Αθηνά, Royal Beach, και οργανώνεται από το Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Ερευνών PRI, τον Ιατρικό Σύλλογο Πάφου Ασκληπιός. Βραδιά Ευρωπαϊκών Υποχρεώσεων η απόψινή για Ομόνια και Πάφο. Στις 7.45 η Ομόνια αντιμετωπίζει στη Σλοβενία τη Τσέλια στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Link Face του Europa League. Πρεμιέρα στη Link Face του Conference Link κάνει απόψε στις 10 η Πάφος με αντίπαλο την Αταλάντα στο Μπέργαμο.

0: Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο του Γεώργιου Μακαρίου στην Νέα Πόλη 20 και στην πόλη Χρυσοχούς του Γιάννη Γαβριήλ στη Μακαρίου του Τρίτου στον αριθμό 11.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Ο καιρός σήμερα θα είναι αρχικά κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αλλά σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη, 3 έως 4 μποφόρ και παροδικά στα προσύνεμα μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 16 στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι τοπικά μερικώς συννεφιασμένος και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολική ασθενής 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, αλλά αρχικά στα δυτικά θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Το Σάββατο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες πιθανόν να πέσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά, ενώ τις βραδινές ώρες πιθανόν να πέσουν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά και τα βόρεια. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές κυρίως στα δυτικά, αλλά σταδιακά θα καταστεί κυρίως έθριος. Θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τους κλιματικούς μέσους όρους. Δελτίο ειδήσεων από το Ραδιοκόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι κυρίες και κύριοι στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2, μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.
3: Ραδιοκόσμος 95.2 FM Stereo.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές προκάλεσε κακοκαιρία που έπληξε από χθες το απόγευμα την Κύπρο. Σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση, προκλήθηκαν κατολισθήσεις, ενώ τουρίστες εγκλωβίστηκαν στο φαράγγι του Άβακα. Στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σήμερα και αύριο συμμετέχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο επίκεντρο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και η αντιμετώπιση των συνεπειών από την ενεργειακή κρίση. Έγινε το πρώτο βήμα για την επανέναρξη των εργασιών πόντισης του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου. Η εταιρεία Nexans υπέβαλε αίτημα προς το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ. Πραγματοποιείται σήμερα η τελική φάση της τακτικής άσκησης μεταστρατευμάτων ΙΡΙΣ 2026, περιλαμβάνει βολές με πραγματικά πυρά στο πεδίο βολής Καλού Χωριού. Η δυνατότητα επιτάχυνσης της Βρετανικής αμυντικής υποστήριξης προς την Ουκρανία πριν από το χειμώνα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης Άντι Μπέρναμ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λονδίνο. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Διαδρομές, την παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiokosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50, τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξης στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News.

Πριν καλημερίσουμε τον αντιπρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος και βουλευτή, τον Χρύσανθο Σαββίδη, να σας δώσω έτσι μια γεύση από την επικαιρότητα με βάση τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, διαβάζοντας μόνο το κύριο θέμα το οποίο έχουν στην πρώτη σελίδα. Ο πολίτης έχει κύριο θέμα: πιέζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για μέτρα στήριξης. Ο Φιλελεύθερος: πίεση στη Βουλή για νοσηλευτές. Στη Χαραυγή στείνουν γέφυρα για το Ισραηλινό λόμπι. Και στην Αλήθεια προεκλογική για τον ίδιο, νουθεσίες για τους άλλους. Αυτά είναι, κάθε εφημερίδα έχει το δικό της κύριο θέμα.

0: μα δεν ταυτίζονται σήμερα, όπως συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαββίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, σπαδρή.
0: Τελικά περάσαμε αυτή την καταιγίδα και αυτό το καιρικό φαινόμενο, για το οποίο μάλιστα έχει εκδοθεί και πορτοκαλί προειδοποίηση, σχετικά ήρεμα. Είχαμε λίγα θέματα τα οποία προκλήθηκαν στην επαρχία μας, αλλά και σε ολόκληρη την Κύπρο. Κατά τα άλλα φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ευεργετικές και αυτές οι βροχές που
1: το περιγράφει αμυντικός τώρα. Εξαιρετικός καιρός εχθεσινός, μακάρι να συνεχιστεί. Εντάξει, ξέρεις, παραπορθήκαμε λίγο. Να με ρηγνείς, ήμουν από Λεμεσό, υπάρχουν Λευκοσία, έκανα από τη Λεμεσό Λευκοσία 2,5 ώρες. Αλλά δεν πειράζει, χαλάει, μακάρι να συνεχίσουν οι βροχές. Πήγε καλά το φθινόπωρο και αντιλαμβάνομαι κάλυψε πολλαπλάσια τις μέρες τιμές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Μακάρι να θυμίζουμε έτσι.
0: Ναι, αν πάμε έτσι είναι βέβαιο ότι θα έχουμε και σημαντικές ροές νερού στα φράγματα, τουλάχιστον για 1-2 χρόνια θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες.
1: Και για τους λάτρες της φύσης, επειδή βγαίνουμε για λίγο έξω στη φύση, έχει πρασινίσει πράγμα από το νερό, γιατί είχε αρκετά χρόνια να δούμε.
0: Οκτώβριο μήνα να πρασινίζει. Ναι.
1: Για τους κυνηγούς που θα πάρει γυνή είναι χάρα μαϊδέστε.
0: Είναι αλήθεια. Είναι οι καλύτερες συνθήκες για τους κυνηγούς και για τους μανιταροσυλλέκτες, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, ήθελα, επειδή χθες ήταν εδώ και ο ΚΟΑ, συναντήσεις για το κολυμπητήριο στη Γεροσκήπου, για το κολυμπητήριο στην Πάφο. Θα είδατε και τις προηγούμενες ημέρες τις διαμαρτυρίες που είχαμε από τον Όμιλο Ευαγόρα Παλικαρίδη για τα προβλήματα στο κολυμβητήριο, στο δημοτικό κολυμβητήριο στην Πάφο. Και επειδή θυμάμαι από την πρώτη θητεία σας στο Δημοτικό Συμβούλιο, βάζατε θέμα για το Γάση Κόρυβος, για την ανάγκη αναβάθμισης εκεί του γηπέδου στο κέντρο της Πάφου. Και έτσι, κοιτώντας λίγο τις αθλητικές μας υποδομές στην Πάφο, είναι πραγματικά, είμαστε σε τραγική κατάσταση και φτωχοί συγγενείς σε άλλο έναν τομέα, αν συγκρίνουμε τι επικρατεί στη Λεμεσό, στη Λευκοσία, στη Λάρνακα, με κλειστές αίθουσες, με γήπεδα κλπ. Στην Πάφο όλες οι αθλητικές μας υποδομές έχουν τα μαύρα χάλια τους και τα δύο κολυμβητήρια είναι εκτός λειτουργίας. Χρειάστηκαν 3 χρόνια για να πάρουν απόφαση ποιος θα χρηματοδοτήσει τη συντήρηση του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στη Γεροσκήπου. Είναι υπό εξέλιξη εργασίες. Στην Πάφο, μας έλεγε χθες ο Δήμαρχεύων, χρειάζεται ουσιαστικά από την αρχή να το κατεδαφίσουν και να κάνουν καινούριο. Αποφάσισαν τελικά να προχωρήσουν σε συντήρηση. Χρειάζεται να. Δεν ξέρω αν σκέφτεστε ότι μήπως θα πρέπει να γίνει μια έτσι συνολική παρέμβαση για τις αθλητικές υποδομές στην επαρχία μας.
1: Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι δεν αδικούνται μόνο οι αθλητές του Αγώνα Παλικαρίδη, ήταν και τα παιδιά του αθλητικού σχολείου. Με ειδικό μας το κολυμπητήριο, όπου για 4-6 εβδομάδες δεν προπονιούνται στο κολυμπητήριο της Πάφου. Να είμαι ειλικρινής, είχα έρθει οι γονείς μετά μου, έκανα παραστάσεις μέσα από το Υπουργείο Παιδείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Άκουσα εγώ χθες ότι θα φτιάξουν στις πόμπες του κολυμπητήριου παλώματα βασικά και να ξεκινήσει το κολυμπητήριο λουγά. Ελπίζω σύντομα το κολυμπητήριο να έρθει στα χέρια του ΒΟΑ, που είναι πιο ειδική σε θέματα αθλητικών υποδομών. Γνωρίζω ότι θα γίνουν προσλήψεις τέλος του μήνα στον ΚΟΑ συντηρητών φροντιστών και μεταξύ αυτών και ατόμων που θα λάβουν το κολυμπητήριο. Ελπίζω με την πρόσληψη αυτού του ανθρώπου και την άνοιξη του καθηγόντων του κολυμπητήριου να μπει σε μια πιο καλή και έμπρεση με την υπηρεσία. Όσο αφορά την καταστάση, να πούμε ότι όσο αφορά τον Στέλιο Κυριακίδης, αν θυμάστε καλά, για 2 χρόνια κάναμε πόλεμο για να βγήκε σε δημόσιο διαγωνισμό. Γνωρίζω ότι δεν βγήκε από την Πάπα Γεωσία, δεν κάνω λάθος, για παράδοση διότι ο Μιλό για να κάνει κάποιες αλλαγές στα σχέδια. Όσο προ το διαγώνιο στάδιο, είναι μια ανοιχτή πληγή εδώ και 20 χρόνια, αγαπητέ.
0: Ναι. Αυτό θέλω να, θέλω να πω ότι έχουμε στην Πάφο αθλητές οι οποίοι με διεθνείς διακρίσεις κλπ. Και όλες μας οι υποδομές, θέλετε την κλειστή αίθουσα Αφροδίτη, έχει τα μαύρα χάλια της, αν το συγκρίνουμε δηλαδή και με το τι, με τις κλειστές αίθουσες των άλλων επαρχιών, είναι τριτοκοσμική η κατάσταση, παρότι έχουμε ομάδες που πρωταγωνιστούν στα ομαδικά αθλήματα του handball, του βόλεϊ, του μπαφιακό, του προοδευτικό.
1: Έχουμε πρόβλημα ιδιαίτερα στην Πάφο, αλλά επειδή ξέρετε το πρόβλημα του μυστηρίας. Είχαμε πριν δύο εβδομάδες στο θέμα αυτό στην Επιτροπή. Ναι. Οι αθλητικές υποδομές, ιδιαίτερα στους χωριστών μονάδων, αλλά και στους γνωστούς εδώ, είναι τραγική παγκύπρια. Η μόνη επαρχία η οποία έχει τις καλύτερες υποδομές στην κύριο στιγμή είναι η Λεμεσός. Και σε ήρεα κλειστές έδωσες, ο Σπύρος Κυπριανού είναι εξαιρετική έδωσα και προσφαιρικές έδωσες και κλασικό αθλητισμό. Οι λοιπές επαρχίες σαν ΕΑ υστερούν και ιδιαίτερα η επαρχία της Πάφου, και αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο καταγράφεται. Είπαμε χίλιες φορές να δούμε το διαγόμιο στάδιο, ξέρετε η ιδιοκτησία είναι της σχολικής εφορίας Πάφου, πρέπει και η σχολική εφορία Πάφου να δραστηριοποιηθεί λίγο περισσότερο από την Κώστα. Ναι. Αυτό το θέμα.
0: Αλλά οι αποφάσεις για τούτου είδους του μεγέθους έργα, είτε είναι σχολικές υποδομές για αθλητική, για τους μαθητές, είτε είναι τα γήπεδα όπως η κλειστή αίθουσα, το στάδιο κλπ. Είναι ευθύνη της πολιτείας στο τέλος της ημέρας. Οι σχολικές εφορίες μπορούν να πιέζουν, αλλά...
1: Υπάρχουν αθλητικές υποδομές που ανήκουν στις σχολικές εφορίες. Και υπάρχουν και αθλητικές υποδομές που υπάρχει μια συνεργασία με τον εμπλεκόμενο. Αλλά η πραγματικότητα είναι γεγονός, είναι ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Αγαπητοί Κωστά, να πω κάτι το οποίο πιο σκληρό. Δεν έχουμε σχολεία να κάνουμε μάθημα, που φτάσαμε. Αυτή είναι η κατάντια. Ναι. Όταν έχουμε 500, σήμερα θα προοδεύσουν τις επιτροπές ελέγχου και δύο ο αγαπητός Ουλίας, ο προοδεύτης της Συνεργής Δημοκρατίας, η οποία απουσιάζει ο προοδεύτης Δημοκρατίας και η Νέα Συμβουλής. Όσον αφορά θα προδρέψω τη Επιτροπή Ελέγχου με αντικείμενο τη εκθέση τη ηλεκτρική υπηρεσία όσο αφορά τι λιώμενε έδρε και τι ασφάλειε σχολείων μονάδων. Είναι δυνατόν να γράφει ο γενικό ηλεκτή ότι δεν έχει το Υπουργείο Παιδεία σωστά δεδομένα για τον αριθμό των εκθεσών των λιωμένων και να κάνει μόνο δειγματοληπτική έρευνα? Αυτά τα πράγματα είναι τραγικά, να μην γνωρίζουν ήδη πως δεν λιώμενες έσους. Με παίρνουν θέματα ασφάλειας. Δεν υπάρχουν, γράφουν άλλα στα σχέδια για θέματα ασφάλειας και άλλα στην πραγματικότητα. Οι σχολικές μονάδες παρουσιάζουν έναν πλάνο την ασφάλειας, ενώ στην πραγματικότητα το πλάνο δεν υφίσταται επιγεγράφους.
0: Μάλιστα. Είναι στα, είναι στα χαρτιά όλα αυτά. Είναι στα χαρτιά όλα αυτά.
1: Ακριβώς. Αυτό δεν είναι ο Σαββίδης.
0: Ναι.
1: Τα λέει η έκθεση της ηλεκτρικής υπηρεσίας για θέματα ασφάλειας σχολείου μονάδας. Ή για παράδειγμα λέει δεν υπάρχει καθορισμένο διαδικασία τοποθέτησης των αιθουσών. Προχθές που είμαι στην Λίψονα βάλανε αίθουσα δίπλα από πετύχισμα που έχει κάτω κρεμόν 3,5 μέτρα με αποτέλεσμα να έχουν καταστρέψει το πεδόδομο. Αυτά τα πράγματα τι να σας πω, τι να σχολιάσω, αγαπητοί Κώστα.
0: Ήθελα... Ναι, είναι, το είχαμε συζητήσει αυτό και με εκπρόσωπο της ελεγκτικής υπηρεσίας όταν βγήκε η έκθεση για την κατάσταση που επικρατεί. Η Πάφος είναι στη χειρότερη κατάσταση. Θυμάμαι τότε που είχατε πει και εσείς ότι αισθάνεστε και λίγο άβολα για το γεγονός αυτό σε σχέση με τα κλιματιστικά στην επαρχία μας που υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ναι, ήμασταν τελευταίοι. Ήθελα να σας ρωτήσω όμως, υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα... απλό επειδή το
1: κατάλαβα. Όχι, Κώστα, επειδή υπήρχε ένα θέμα με τους νοσηλευτές.
0: Ναι.
1: Και επειδή ο κύριο Κοευτικό.
0: Ναι.
1: Η μία, η άμεση λύση η οποία μπορεί να έρθει για να αυξηθεί ο αριθμό των διαθέσιμων νοσηλευτών, ιδιαίτερα στα δημόσια νοσηλευτήρια, υπάρχει ένα όρο ότι πρέπει να έχει ψυγείο νοσηλευτική και πολύ καλή γνώση της αγγλικής.
0: Ναι.
1: Γνωρίζω από το χέρι ότι πολλοί νοσηλευτές δεν διορίζονται γιατί δεν έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής. Και ίσως εκεί Αντί να ζητούμε για παράδειγμα βαθμολογία στα IELTS, στα International English Language Testing System 6 για παράδειγμα, μπορεί να πάρουμε τη βαθμολογία στο 5,5, λίγο την χαράρωση, για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερους ενθουσιαστές.
0: Εδώ γίνεται ένας πόλεμος τώρα, κύριε Σαββίδη, γιατί υπάρχει όρος μέσα, πολύ καλή γνώση της αγγλικής για τους νοσηλευτές, αλλά εδώ υπάρχει ένας πόλεμος τώρα, γιατί θέλουν οι ιδιωτικές κλινικές να φέρουν νοσηλευτές από το εξωτερικό, και επειδή υπάρχει όρος για καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, θέλουν να το παρακάμψουν αυτό και να δικαιούνται να φέρνουν το 10 ή το 20% νοσηλευτών χωρίς να έχουν αυτή την δεξιότητα της γλώσσας.
1: Δεν μπορείς να προσλάβεις κάποιον, γιατί είχαν μπει κάποιοι εκεί τοποθετηθεί να κάνουν ένα προφορικό interview, συνέντευξη, και να θεωρούνται ότι αν γνωρίζουν ελληνικά ή όχι.
0: Ναι, αν ξέρουν να λένε καλημέρα και καλησπέρα βασικά.
1: Ναι, αυτό δεν είναι λύση.
0: Ναι.
1: Εδώ μιλούμε τώρα, προσέξτε τώρα. Έχουμε από φοιτούς Κύπριους, οι οποίοι μιλούν άπτεστα, δηλαδή είναι Κύπροι, και επειδή δεν πήραζε το 6 στα IELTS για παράδειγμα, δεν μπορούν να βρουν δουλειά για παράδειγμα. Και αυτό δεν είναι το μακτικό. Γι' αυτό το είχα θέσει ως μια προϋπόθεση, αν μπορείς να παίξει μια μικρή χαλάρωση, όπως λέμε, αντί να πάρεις για παράδειγμα B+, να πάρεις Β για παράδειγμα, και να γίνεις από εκτός. Άρα είναι μια λύση ανάγκης για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, που στιγμή που έχουμε πρόβλημα με τους νοσηλευτές.
0: Μάλιστα. Για να επανέλθω σε αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω προηγουμένως, για τα δύο θέματα. Το ένα είναι, άκουγα χθες ή προχθές, αν θυμάμαι καλά, τον κοινοτάρχη της ΕΜΠΑ να λέει ότι αυτό που χρειάζεται στην ΕΜΠΑ είναι να κτιστεί νέα τεχνική σχολή και όχι απλώς να προσθέσουμε κάποιες αίθουσες για να αντιμετωπίσουμε πρόσκαιρα την κατάσταση. Το ένα είναι αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε.
1: Υπάρχει και στα πρακτικά της Βουλής, της Επιτροπής Παιδείας, όταν έθεσα το ερώτημα στην κυρία Υπουργό και στις τεχνικές υπηρεσίες, ότι το Νιόβρι θα βγουν σε προσφορές και για την τεχνική σχολή πόλη της ΕΜΠΑΣ για νέες εργαστηρίων. Βεβαίως και θέλουμε να χτιστεί η τεχνική σχολή, δεν διαφορεί κανένας με τον Πρωθυπουργικό Συμβουλίο της ΕΜΠΑΣ, αλλά επειδή είχαμε σωστούς κριτήριους, όταν εδώ και 4 χρόνια προσπαθούν να χτίσουν την τεχνική σχολή Λεροζού και στην Λάρνακα, άρα διαλαμβάνεστε μετά από 10 χρόνια. Ας κάνουμε κάτι το οποίο μπορεί να γίνει γρήγορα και να ικανοποιήσει γρήγορα τις ανάγκες που έχουμε σήμερα, αφού υπάρχει μια υποδομή εκεί. Ελπίζω να γίνει γεγονός, και θέλω να ενθυμίσω ότι στο παρελθόν επειδή ασχολούμαι, υπήρχε μια αρνητική τοποθέτηση για τη δημιουργία εκεί τεχνική σχολή. Με την νέα ηγεσία της ΕΜΠΑΣ τα πράγματα έχουν αλλάξει και το Γενικό Συμβούλιο έχει αποδεχθεί αυτή την εισήγηση, και ελπίζω σύντομα να έχουμε καλά νέα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ανέγερση εργαστηρίων για να μπουν περισσότεροι κλάδες στην Γενική Επαγγελματική Πέρση.
0: Μάλιστα. Για το Νικολαίδιο, για το κτίριο, για το γυμνάσιο του Νικολαίδιο, τι γίνεται?
1: Το Νιόβρο μας έχουν μπει, περιμένουμε.
0: Θα τηρήσω
1: τον λόγο τους.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα
0: εύχομαι. Γεια χαρά.

0: Είδαμε λίγο νωρίτερα, έτσι σας διάβασα τους τίτλους του κύριου θέματος από τις εφημερίδες. Πάμε να δούμε τώρα αναλυτικότερα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να κάνουμε αρχή με την Χαραυγή, η οποία έχει κύριο θέμα «Στείνουν γέφυρα για το Ισραηλινό λιμάνι». Κυβέρνηση Δυσί, Δίκο και Ελάμ στο πλευρό του Ισραήλ με την πλάτη στους Παλαιστίνιους, γράφει εφημερίδα. Με τελετή στην αίθουσα Πενταδάκτυλος της Βουλής εγκαινιάστηκε χθες η συνεργασία 6 Κύπριων βουλευτών από το Δυσί, το Δίκο και το ΕΛΑΜ με το Israel Allies Foundation στο πλαίσιο του Κυπριακού Παραρτήματος. Πασίν και Πασινό σε τροχιά σύγκρουσης για τις ελλείψεις νοσηλευτών. Θα συζητήσουμε λίγο αργότερα με εκπρόσωπο της Πασινό το θέμα αυτό. Χωροθέτηση πάρκων αποθήκευσης ενέργειας. Πριν από την αδειοδότηση και τη χωροθέτηση πάρκων μπαταριών, το κράτος οφείλει να καταρτήσει χωροταξικό πλαίσιο με σαφή κριτήρια και αυστηρές προϋποθέσεις για την εγκατάστασή τους. Μετά το Αλαλούμ εντοπίστηκε η χαμένη σωρός. Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τα προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία των νεκροτομείων, τις ελλείψεις προσωπικού και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για την διενέργεια των νεκροψιών και την φύλαξη των σωρών. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας φωτογραφία από την χθεσινή καταιγίδα. Ισχυρές καταιγίδες, δυνατή άνεμη, υπερχείληση ποταμών, εγκλωβισμός προσώπων. Ακόμη ένας τίτλος, έκθεση ελεγκτικής, λεωφορεία, ταλαιπωρία, στάσεις χωρίς στέγαστρα, λανθασμένα δρομολόγια και μεγάλη αναμονή αποτρέπουν τους επιβάτες. Λιμάνι Μαρίνα Λάρνακας, οργή και αντιδράσεις για τη νέα εμπλοκή στην ανάπτυξη, νομικό κόλλημα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μαρίνας. Η ομάδα της αριστεράς αναδεικνύει την ανάγκη για προσιτή κατοικία και κοινωνική προστασία. Ο θεσμός των σχολικών συνοδών υπολειτουργεί και χρήζει εξ ολοκλήρου αναθεώρησης. Και στις αθλητικές ειδήσεις, αθλητισμός, Ομόνια, ο Χένικ Μπέρκ βλέπει μόνο τον αγώνα με την Τσέλιε. Πάφος FC, ο Σαπίντο θέλει το τέλειο παιχνίδι με αντίπαλο την Αταλάντα. Αυτά από την Χαραυγή. Η αλήθεια έχει κύριο θέμα. Προεκλογική για τον ίδιο, νουθεσίες για τους άλλους. Το προεδρικό εγκαλεί τα κόμματα για τις εκλογές, ενώ Χριστοδουλίδης πυκνώνει εξαγγελίες και πολιτικά ανοίγματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνει υποδείξεις για προεκλογικές σκοπιμότητες την ώρα που ο Χριστοδουλίδης πυκνώνει τις εξαγγελίες, τις περιοδίες και την προσωπική του προβολή με το βλέμμα στο 2028. Επιδόματα, στεγαστικά σχέδια, οικονομικές ενισχύσεις προβάλλονται ως κυβερνητικά επιτεύγματα, ακόμη και όταν εκκρεμούν η νομοθετική έγκριση και η πραγματική εφαρμογή τους. Οι συνεχείς προσκλήσεις στο Δυσί για συμμετοχή στην κυβέρνηση και αναφορές σε πολιτικές συγγένειες, ακόμη και όταν ρωτάτε για το ΕΛΑΜ, αποκαλύπτουν τη σημασία που αποδίδει ο πρόεδρος στις πολιτικές συμμαχίες. Τρεις μήνες μετά τη συνένεση του Ιουλίου για διευρυμένη συνάντηση στο Κυπριακό, οι 19 ιδέες παραμένουν υποσυζήτηση με ανοιχτό ερώτημα κατά πόσον οι εκλογικοί υπολογισμοί επηρεάζουν τους προεδρικούς χειρισμούς. Χάος στην Πάφο, σφυροκοπά την Κύπρο η κακοκαιρία, πολλαπλά προβλήματα τόσο στο οδικό δίκτυο από πλημμυρισμένους δρόμους όσο και στην ηλεκτροδότηση. Τουρίστες εγκλωβίστηκαν στο φαράγγι του Άβακα, αεροπλάνο εκτράπηκε στη Λάρνακα λόγω ισχυρών ανέμων, καταρακτώδεις βροχές και στην ορεινή Λεμεσό αλλά και στην επαρχία Λευκοσίας. Μπλόκο στην τεχνική σχολή. Δεν θα συνενέσει η πολιοδομία αφού γειτνιάζει με σταθμό αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Με βάση τις πληροφορίες που προέκυψαν από τη Βουλή, η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να θέσει ουσιαστικά εμπόδια στην υλοποίηση της τεχνικής σχολής στο συγκεκριμένο χώρο. Τιμές καυσίμων, εφιάλτης δίχως τέλος, νέα αύξηση αναμένει ο σύνδεσμος πρατηριούχων. Προκαλούν ανησυχία 6 στους 10 μαθητές, δεν κατανοούν τι διαβάζουν και αυτό είναι τρομακτικό. Γενικός εισαγγελέας, θα αξιολογηθεί το πόρισμα τα κάτω για το κατά πόσον στοιχειοθετούνται αδικήματα. Η ηλεκτρική διασύνδεση, αίτημα της Nexans στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για ναύτεξ και χρήσης πλοίου γαλλικής σημαίας. Ακόμη γεμίζει η Κύπρος με μπαταρίες χωρίς εξειδικευμένη μονάδα, ενεργειακή μετάβαση χωρίς ξεκάθαρες απαντήσεις για την πυρασφάλεια. Όσα απαντήθηκαν για την επιχειρησιακή ετοιμότητα θυμίζουν την υπόθεση των ψηλών πύργων στη Λεμεσό και τα ερωτήματα για την πυρόσβεση σε μεγάλα ύψη. Ευρωπαϊκές προκλήσεις, έχει εδώ μια φωτογραφία από την παίκτες της Ομόνιας. Λοιπόν, αυτά και από την αλήθεια. Πάμε να δούμε και το πρωτοσέλιδο του Πολίτη. Πιέζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για μέτρα στήριξης η ενεργειακή κρίση στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής, με το πετρέλαιο σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και τις πιέσεις στην αγορά ενέργειας να παρατείνονται έως το 27. Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες σήμερα και αύριο αναζητεί επειγόντως τρόπους για προσωρινά μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, φωτογραφία εδώ από ένα αστικό λεωφορείο. Λεωφορεία δεν πείθουν τους πολίτες. Έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας για τα λεωφορεία στην Λευκοσία απαντά ουσιαστικά γιατί οι πολίτες συνεχίζουν να μην χρησιμοποιούν και να εμπιστεύονται τις δημόσιες συγκοινωνίες. Ενδεικτικά, στο 55% των στάσεων δεν υπήρχε καμία πληροφόρηση για τα δρομολόγια, ενώ το 22% δεν διέθετε ούτε κάθισμα ούτε στέγαστρο. Σπάνε στη Βουλή το εκλογικό εμπάρκο για αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μετά την πρόσφατη ποινική έρευνα εναντίον 28 προσώπων, η Επιτροπή Εσωτερικών συζητά σήμερα την εξαίρεση από την ισχύουσα νομοθεσία της απαγόρευσης έκφρασης πολιτικών απόψεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά την παραμονή και την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, ώστε αυτό να μην συνιστά ποινικό αδίκημα. Αερόσα Κιτακάτα, έφτασε η ώρα των ποινικών διώξεων. Στην νομική υπηρεσία βρίσκεται πλέον η κρίσιμη απόφαση για άσκηση ή μη ποινικών διώξεων για την υπόθεση των φωνικών αερόσακων Τακάτα, ακόμη και για αδικήματα όπως η ανθρωποκτονία ή η πρόκληση θανάτου από αμέλεια. Οι οικογένειες των θυμάτων αλλά και ευρύτερα η κοινωνία αναμένουν απαντήσεις, απόδοση ευθυνών και δικαίωση. Αποκτά σύγχρονο κέντρο επιχειρήσεων τμήμα δασών με προϋπολογισμό 950.000. Σχολική συνοδή χωρίς προσόντα και ειδική εκπαίδευση. 7 συλλήψεις, ένας χωρισμός πίσω από τον άγριο ξυλοδαρμό 16χρονου. Λάρνακα έχει ακόμα ανηφόρα το λιμάνι. Να σέβεται το νου και τη λογική μας. Επίθεση Ζαχαρία Κουλία κατά Νίκου Χριστοδουλίδη. Ο κύριος Χριστοδουλίδης ξεκίνησε ήδη προεκλογική και ας μη μας κοροϊδεύει, λέει, και θέτει ευθέως θέμα διεκδίκησης της Προεδρίας από τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Συντάξεις Ισοδοξίου Μουσούτας εν αναμονή η εταίροι. Στην προμετωπίδα της εφημερίδας έλλειψη νοσηλευτών κλείνουν το χαβά τους στις συντεχνίες, με τα νοσηλευτήριά μας να έχουν ανάγκη για τουλάχιστον 586 ακόμη νοσηλευτές. Η Πασινό επιμένει να λέει όχι στους νοσηλευτές από τρίτες χώρες. Μάσκ Ουκρανία πιέζει με το Starlink, περιόρισε τη λειτουργία τερματικών που βοηθούν την αναχέτηση ρωσικών drones. Περσικός κόλπος κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση. Πλοίο με εμπορευματοκιβώτια προσέκρουσε σε νάρκη στα στενά του Ορμούζ και βυθίστηκε. Η Εμένη βυθίζεται σε νέα ανθρωπιστική κρίση. Και στην αθλητική είδηση της εφημερίδας, στο ένθετο το γήπεδο, ευρωπαϊκές δοκιμασίες για Ομόνια και Πάφος FC. Και θα ολοκληρώσουμε με τον Φιλελεύθερο. Πίεση στη Βουλή για νοσηλευτές. Το έλλειμμα φτάνει στους 586 σύμφωνα με τη μελέτη του Υπουργείου Υγείας. Πάνω από 50 κλίνες ιδιωτικών νοσηλευτηρίων του ΓΕΣΥ παραμένουν κλειστές, ενώ συντεχνίες και εργοδότες στον χώρο της υγείας βρίσκονται πλέον σε οξία αντιπαράθεση γύρω από την τεράστια έλλειψη νοσηλευτών, πρόβλημα που βάζει σε κίνδυνο την προσφερόμενη ιατρική φροντίδα των πολιτών. Οι βουλευτές καλούνται ξανά να λύσουν το γόρδιο δεσμό. Σήμερα συζητούν την τύχη των κυβερνητικών τροποποιήσεων της νομοθεσίας για την εργοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες, κάτι που δεν προώθησαν τον περασμένο Μάρτιο, επικαλούμενοι την προεκλογική περίοδο και οδήγησε σήμερα σε δυσμενέστατες συνθήκες. Ήδη περισσότερες από 50 κλίνες ιδιωτικών νοσηλευτηρίων παραμένουν κλειστές λόγω έλλειψης νοσηλευτών, ενώ μελέτη που έγινε για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας εκτιμά ότι το έλλειμμα φτάνει τους 586 νοσηλευτές. Ακόμη στην πρώτη σελίδα, πλημμύρες, διακοπές ηλεκτρισμού και εγκλωβισμοί. Το πέρασμα της κακοκαιρίας άφησε πίσω του σοβαρά προβλήματα και ζημίες. Ιδιαίτερα προβλήματα παρατηρήθηκαν στις επαρχίες Λεμεσού, Πάφου αλλά και Λάρνακας, που είχε και το σύστημα CY Alert. Ανεβαίνουν τα κόμιστρα, κατεβαίνει ο κόσμος. Το ετήσιο κόμιστρο των λεωφορείων στη Λευκοσία αυξήθηκε κατά 188 ευρώ, ενώ το κόστος της κάρτας 7 ημερών από 25 εκτοξεύτηκε στα 46. Ανεβαίνουν οι τιμές και αποβιβάζονται οι επιβάτες. Βρέθηκε η άκρη, άλλη σωρός και άλλο πιστοποιητικό θανάτου. Δωρεάν κατοίκων από το 2027, η φροντίδα χτυπά την πόρτα των ηλικιωμένων. Νοσηλευτής, κοινωνικός λειτουργός και φροντιστής θα επισκέπτονται ηλικιωμένους στο σπίτι για νοσηλευτική φροντίδα και βοήθεια στην καθημερινότητα. Το κυβερνητικό πρόγραμμα ξεκινά πιλωτικά την 1η Ιανουαρίου από την ορεινή Λεμεσό. Παρακολουθήσεις ερωτηματικά προκολλεί δήλωση Ντίλιαν για Άβνη. Σταθμός Ενέργειας. Βουλευτής ενέγραψε θέμα με συμφέροντα πελάτη του. Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολυοδομίας ζήτησαν να μην υπεσέλθει η Επιτροπή Περιβάλλοντος σε συζήτηση θεμάτων τα οποία αποτελούν αντικείμενο δικαστικής διαδικασίας. Ο βουλευτής που ενέγραψε τα θέματα είναι ο δικηγόρος πολίτη που καταχώρησε την προσφυγή. Δίκο Ελλάμ, οι άγνωστοι παράμετροι των προεδρικών εκλογών. Δίκο και Ελλάμ δεν μπήκαν στα βαθιά τη συζήτηση για τις προεδρικές εκλογές. Διάφορα σενάρια όμως γυροφέρνουν στα κομματικά γραφεία και το καθένα έχει διαφορετικό αποτέλεσμα στην εξίσωση του προεκλογικού σκηνικού. Κυβέρνηση κόμματα δεξιά συμμαχία στην εξωτερική πολιτική εγκαθιδρύθηκε από ομάδα Κυπρίων βουλευτών η συνεργασία με το ίδρυμα EAF Europe. Ο Ερντογάν κουβαλά και τον Ερχιουμάν στη Σύνοδο. Προκλητικές κινήσεις στη Σάγκυρα σε Σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα, όπου προσκλήθηκε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ιδού οι αυξήσεις, ποιους αριθμούς έδωσε ο Μουσούτας για τις συντάξεις. Λύση για το λιμάνι, κόλλημα για μαρίνα, νομικές εκκρεμότητες για το ιδιοκτησιακό καθεστώς μπλοκάρουν την πρόθεση του έργου στη Λάρνακα, ενώ η Αρχή Λιμένων διαβεβαιώνει ότι ο οδικός χάρτης των 415 εκατομμυρίων θα συνεχιστεί. Και Επιτροπή Ανταγωνισμού, αποκαλυπτική έρευνα για γάλα και χαλούμι. Αυτά λοιπόν και από την πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου. Με αυτόν τον τρόπο καταγράφουν σήμερα την επικαιρότητα στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
2: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
0: Διαδρομών συνέχεια. Λέγαμε και νωρίτερα το πρωί με τον βουλευτή και αντιπρόεδρο του Δίκο, τον Χρήσανθο Σαββίδη, για τις αθλητικές υποδομές, τα κολυμβητήριά μας και την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται όλες οι αθλητικές υποδομές στην πόλη μας, στην επαρχία μας γενικότερα. Είμαστε και σε αυτό το τομέα φτωχός συγγενής συγκριτικά με άλλες επαρχίες. Λοιπόν, χθες ήταν αντιπροσωπεία του ΚΟΑ στην ΠΑΦΟ, κυρίως μετά το, για να εξετάσουν το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε μετά και την αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. Ο Ευαγόρας Παλικαρίδης, είναι σε εξέλιξη η συντήρηση του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στη Γεροσκήπου και έχουν μείνει αθλητές, ομάδες, μαθητές που φοιτούν στο αθλητικό σχολείο, έχουν μείνει χωρίς αυτούς τους, χωρίς τα κολυμβητήρια. Είναι μαζί μας ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας, ο Νίκος Παλιός. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
4: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στο ακροατές του ραδιοφώνου.
0: Σε μια προηγούμενη συνομιλία μας θυμάμαι ότι μας είχατε πει ότι υπολογίζεται ότι αρχές του χρόνου θα είναι σε θέση να λειτουργήσει το κολυμβητήριο. Έχει αλλάξει αλλάξει κάτι τώρα, επισπεύδονται κάποιες διαδικασίες, κάποιες εργασίες, πώς θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος που συμφωνήθηκε να τεθεί σε λειτουργία το κολυμβητήριο από τον Νοέμβριο?
4: Κοιτάξτε, το έργο της αποκατάστασης της κολυμβητικής εξαμηνής που ήταν η προσφορά της τάξης του μισού εκατομμυρίου,
0: ναι,
4: δεν είναι τόσο ολοκλήρωση. Δεν, και το ξεκαθαρίζω, δεν ολοκληρώνονται όλοι οι σχεδιασμοί μας για την αναβάθμιση του κολυμβητηρίου, αλλά τουλάχιστον για τον σωματιακό αθλητισμό θα το έχουμε προς λειτουργία. Από εκεί και πέρα, ο επόμενος μήνας, ο Νιόβρης, είναι μήνας κατά τον οποίο θα συνεχιστούν εντατικά οι εργασίες υπόλοιπες που σχεδιάζουμε, δηλαδή η προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρονικού συστήματος χρονομέτρησης για την διεξαγωγή επίσημων διεθνών αγώνων με τις τάξεις του 250.000 ευρώ περίπου η εκτίμηση πλέον ΦΠΑ, αλλά και θα αναμένουμε και τα κατασκευαστικά σχέδια για την κατασκευή της κερκίδας, των αποδητηρίων, των αποχωρητηρίων, της καρτίνας, της συντήρησης του στεγάστρου. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να προχωρήσουμε έτσι ώστε να μπορούμε να υποδεχτούμε για τον αθλητικό τουρισμό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, αγαπητέ Κώστα, ότι η κύρια λειτουργία του Ολυμπιακού Λειτουργίου του Γεροσκύπου Πάτσου Παπαδόπουλος είναι ο αθλητικός τουρισμός.
0: Ναι.
4: Είναι ξεκάθαρο τούτο. Θα παρέχουμε τις διευκολύνσεις που απαιτούνται και στο σωματιακό αθλητισμό, αλλά προτεραιότητα πάντοτε θα έχει ο αθλητικός τουρισμός, και αυτό είναι ξεκάθαρο μέσα από τις συναντήσεις που έχουμε κάνει είτε με τον ΚΟΑ είτε με
0: Τώρα, χθες δηλαδή, εσείς συμφωνήσατε και με, και με τον εργολάβο, γιατί αντιλαμβάνομαι ήταν και ο εργολάβος παρόν, ότι οι εργασίες αυτές για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κολυμβητήριο για σκοπούς προπονήσεων κλπ. Από τους ναυτικούς ομίλους θα ξεκινήσει, βάλατε κάποιο χρονοδιάγραμμα, αρχές
4: τέλος του Νιόβρη.
0: Τέλος του Νιόβρη, μάλιστα. Για τέλος του Νιόβρη πάμε λοιπόν. Όχι...
4: Τελευταίο
0: δεκαήμερο του Νοέμβρη, αν όλα πάνε, καλά, έτσι. Γιατί μπορεί να προκύψουν και θέματα, όπως τώρα για παράδειγμα με τις βροχοπτώσεις.
4: Να ευελπιστούμε ότι δεν θα προκύψει κάτι σε σχέση με το έργο, προχωρούμε κανονικά.
0: Αλλά, αλλά αυτές οι εργασίες που υπολείπονται δεν αποτρέπουν την χρήση του κολυμβητηρίου, μάλιστα.
4: Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι θέλουμε να έχουμε έναν πλήρως ανακαινισμένο και εξοπλισμένο ολυμπιακό κολυμβητήριο και να μπορέσουμε να επαναλαμβάνω αρχές του χρόνου, Γενάρη, Φλεβάρη, όχι Γενάρη, σίγουρα μέσα στο Μάρτιο τουλάχιστον, να είμαστε πανέτοιμοι για να αποδειχθούμε για αυτή την κολυμβητήριο.
0: Ποιος θα έχει τη διαχείριση του κολυμβητηρίου, κύριε Δήμαρχε?
4: Έχουμε συμφωνήσει ότι θα έχουμε στη διαχειριστική επιτροπή, την οποία θα συμμετέχει πρόσωπος του ΚΟΑ.
0: Μάλιστα. Θα είναι υπό την ευθύνη του Δήμου δηλαδή?
4: Ναι, ναι.
0: Θα είναι υπό την ευθύνη του Δήμου, θα υπάρχει διαχειριστική επιτροπή με τη συμμετοχή και του ΚΟΑ. Αυτό είναι το σχήμα δηλαδή που θα διαχειρίζεται. Και η δαπάνη αυτή τώρα, στο σύνολο της δαπάνης για τη συντήρηση και την αναβάθμιση του κολυμβητηρίου, καλύπτεται από τον ΚΟΑ?
4: Με το συμβόλαιο αυτό που τρέχει τη τάξη του μισού εκατομμυρίου, ελάχιστε ήταν οι εργασίες επιπρόσθετες. Οπότε αν καλυφθεί το συμβόλαιο του του συγκεκριμένου έργου από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, το πιθανότερο είναι ότι θα αναλάβουμε εξ ημισίας το ηλεκτρονικό σύστημα χρονομέτρησης, τους βατήρες, τους αισθητήρες που θα έρθουν από το εξωτερικό, που είναι της τάξης παραπάνω του 250.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Θα καλύψει εξ ολοκλήρου την ανακατασκευή των κερκίδων, τη συντήρηση του στεγάστρου κλπ. Και θα συνεχίσουμε φυσικά στο πλαίσιο της χθεσινής συνάντησης. Κάναμε και μια επίσκεψη στο δημοτικό στάδιο, το οποίο και αυτό το επόμενο διάστημα θα έχουμε μελετηθεί. Θα πούμε σε προσφορά από εβδομάδα. σε εξεύρεση μελετητή για την αναβάθμιση του δημοτικού σταδίου.
0: Μάλιστα.
4: Αυτά θα καλυφθούν από τον ΚΟΑ. Ο Δήμος βασικά σε ό,τι αφορά επειδή καλύψει ουσιαστικά τις μελέτες,
0: ναι,
4: το κόστος των μελετών.
0: Όταν λέμε αναβάθμιση του δημοτικού σταδίου, τι περιλαμβάνει αυτή η αναβάθμιση, τις κερκίδες, το στίβο, τι περιλαμβάνει?
4: Εκείνα έργα που υπολογίζουμε ότι θα προσεγγίζει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πόσα?
4: 3,5 εκατομμύρια.
0: 3,5, μάλιστα.
4: Και περιλαμβάνει ανασχεδιασμό και ανακατασκευή του στίβου.
0: Ναι.
4: Γιατί προγραμματίζεται, εν πάση περιπτώσει, ο βασικό έργο να μεταφερθεί στο δημοτικό στάδιο Μεγάλη Κυπριανού.
0: Μάλιστα.
4: Συντήρηση του στεγάστρου τη δυτική κερκίδα, αντικατάσταση του συμβατικού φωτισμού με LED προβολή για το διαγραφή του αγωνικού. Συντήρηση και στο δημοσιογραφικό των δημοσιογραφικών θεωρίων.
0: Άρα θα μπορούν να γίνονται αγώνες πρώτης κατηγορίας, λέτε, στο κήπεδο.
4: Κοιτάξτε, επειδή δεν προχωρούσε ουσιαστικά η συμφωνία με την Πάθος ΕΦΣΥ.
0: Ναι.
4: Εμείς προχωρούμε για να έχουμε ένα κήπεδο με όλες τις προδιαγραφές για δεύτερη κατηγορία. Από εκεί και πέρα, όταν αποφασίσει η Πάθος ΕΦΣΥ αυτή είναι η συμφωνία μας, να αποφασίσει να μετατρέψει με δικά της έξοδα το κήπεδο πρώτης κατηγορίας, είναι project. Προς το παρόν εμείς προχωρούμε σε συνεργασία με τον ΚΟΑ.
0: Επειδή θυμόμουν αυτή τη συμφωνία που είχετε κάνει με την Πάφος ΕΦΣΥ, γι' αυτό διερωτήθηκα αν...
4: Υπάρχει ένα μνημόνιο το οποίο είναι εκεί.
0: Μάλιστα.
4: Εμείς θα προχωρήσουμε να κάνουμε αυτές τις αλλαγές, κυρίως το μεγαλύτερο κόστος είναι για το στίβο.
0: Μάλιστα.
4: Και από εκεί και πέρα, αν η Πάφος αποφασίσει...
0: Όταν αποφασίσει, γιατί έχει αποφασίσει ότι θα προχωρήσουν, αλλά όταν...
4: Ναι, θα με δικά της έξοδα θα έρθει
0: θα αναλάβει την αναβάθμιση του σταδίου για να μπορούν να γίνουν αγώνες πρώτης κατηγορίας, λέτε.
4: Και προβλέπεται επίσης μέσα από τον μνημόνιο η δημιουργία δύο προπονητικών γηπέδων ποδοσφαιρού στην νότια πλευρά του Δημοτικού Σταδίου Μεγάλης Κυπριανού.
0: Μάλιστα. Αυτός είναι ο σχεδιασμός και όσα συμφωνήσατε χθες με τον ΚΟΑ, με την διοίκηση του και τα στελέχη εκεί του οργανισμού, τόσο για το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο όσο και για το γήπεδο Μιχαλάκης Κυπριανού.
4: Είναι μια επένδυση, αγαπητέ Κώστα, στο αθλητικό κέντρο της Ιεροσκήπου που θα ξεγοράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ συνολικά.
0: Συνολικά, μάλιστα. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Κατά τα άλλα, υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη στα υπόλοιπα εκκρεμούντα ζητήματα, κύριε Δήμαρχε?
4: Εντάξει, έχουμε ζητήσει να βγει το θέμα της αυτομηχανικής μελέτης αυτή την περίοδο.
0: Σας απάντησαν από το Υπουργείο στην επιστολή.
4: Έχουμε επικοινωνήσει με το γραφείο της Υπουργού. Έχουμε επευθυμίσει το αίτημα μας για συνάντηση και αναμένουμε.
0: Δεν πήρατε απάντηση?
4: Όχι.
0: Μάλιστα.
4: Και πιέζουμε τα πράγματα, προσπαθούμε να συντονίσουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες για την προκήρυξη του δεύτερης και τρίτης φάσης βελτίωσης του λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου στη Γεροσκή. Ένα πολύ σημαντικό για μας έργο. Δουλεύουμε για αυτόν εδώ και 2 και πλέον χρόνια, το ρημάσουμε, να φτάσουμε μέχρι το τέλος για να μπορέσουν τα δημοσία έργα να προχωρήσουν στην προκήρυξη της προσφοράς.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημάρχη. Να είστε καλά. Καλημέρα, ευχαριστώ. Εύχομαι και χαρά σας.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
5: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή.

0: Είμαστε 11 λεπτά μετά τις 8. Ακούσαμε πριν από λίγο τον Δήμαρχο Ιεροκηπίας να διαβεβαιώνει ότι το τρίτο δεκαήμερο του Νοέμβρη θα είναι σε θέση το κολυμβητήριο στη Γεροσκήπου να εξυπηρετήσει τις ομάδες του Ναυτικού Ομίλου Πάφου και του Ευαγόρα Παλικαρίδη, αθλητές, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθούν τα έργα που σχετίζονται με τις κερκίδες, με το ηλεκτρονικό σύστημα καταμέτρησης των διαδρομών, κηλικείο, αποδυτήρια και όλα τα υπόλοιπα που χρειάζεται για να γίνουν. Σε ό,τι αφορά το δημοτικό κολυμβητήριο, το οποίο το ονομάσαμε και Ευαγόρας Παλικαρίδης, το οποίο υπάρχει συμφωνία του Δήμου με τον ΚΟΑ να επιστρέψει υπό την διαχείριση του ΚΟΑ, να σας πω ότι συμφωνήθηκε ότι θα γίνουν κάποιες εργασίες αυτές τις ημέρες, προκειμένου αν είναι δυνατόν σε λίγες ημέρες, ίσως και σε μια εβδομάδα, να μπορεί το υφιστάμενο κολυμβητήριο να λειτουργήσει. Χθες το επισκέφθηκε το κολυμβητήριο ο συνάδελφος ο Μάριος Ευρυπίδου. Αυτό που κατέγραψε είναι ότι λείπουν μόνο τα βατράχια από την κολυμβητική δεξαμενή του κολυμβητηρίου. Είχε κάνει πριν μήνες ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για την αναβάθμιση στο κολυμβητήριο ο πρώην δημοτικός σύμβουλος, ο Ανδρέας Χρυσάνθου, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Χρυσάνθου.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ως ιδιώτης είχατε κάνει αυτή τη μελέτη, πώς?
1: Ναι, είχε κατόπιν ανοιχτού διαγωνισμού.
0: Ναι.
1: Εγώ την επιστολή της φωνής μου, κύριε Νάνο.
0: Έχουμε δυστυχώς αυτό το πρόβλημα.
1: Εντάξει. Λοιπόν, ναι, ήταν ανοιχτός διαγωνισμός μετά που είχα φύγει από δημοτικό σύμβουλο, έτσι. Γιατί ήταν συμβίβαστο ο δημοτικός σύμβουλος να κάνει και μελέτες για τον Δήμο.
0: Αλήθεια,
1: λοιπόν, οπότε μετά που είχα φύγει από δημοτικό σύμβουλο, είναι ανοιχτός διαγωνισμός, τον οποίο κέρδισα διότι είχα βάλει στην ουσία, κύριε Νάνο, ένα συμβολικό ποσό λόγω προτεραίας συναισθηματικής σύνδεσης με το συγκεκριμένο χώρο, να επεθυνθώ ότι στην πρώτη μου θητεία ως δημοτικός σύμβουλος ήμουν σε μια επιτροπή παρακολούθησης του κολυμβητηρίου.
0: Ήταν τότε, αν θυμάστε, επειδή στην πρώτη σας θητεία, ήταν τότε που ήταν πάλι εκτός λειτουργίας το κολυμβητήριο. Είχαμε διαμαρτυρίες από τους συνδέσμους γονέων, τους αθλητές, τους προπονητές, γιατί δεν λειτουργούσε το κολυμβητήριο. Θυμάστε τότε που τα είχε πάρει ο ποταμός όλο το μηχανοστάσιο και είχε τεθεί εκτός λειτουργίας. Και στη συνέχεια τότε, στη βάση αυτή, ότι ο ΚΟΑ αδυνατούσε να προχωρήσει στην αναβάθμιση του κολυμβητηρίου κλπ. Το πήρε ο Δήμος. Ανέλαβε ο Δήμος τη διαχείρισή του.
1: Έπαιρνε και την επιδότηση. Έπαιρνε και την επιδότηση, νομίζω, 110.000 ευρώ το χρόνο επιδότηση για τη λειτουργία του. Το οποίο καλά δεν κάλυψε το κόστος για τη θέρμαση, το κόστος του πετρελαίου για τη θέρμαση κατά τους χειμερινούς μήνες. Ναι, τότε που ήμουν σε εκείνη την επιτροπή, να σας πω ότι ούτε καν άδεια λειτουργίας από τις ηλεκτρομηχανολογικές υπηρεσίες, μάλλον πιστοποιητικών καταλληλότητας, δεν υπήρχε. Και με διάφορες ενέργειες που θα κάνω ως μηχανολόγος, μηχανικός, τότε πήραμε και την άδεια. Τώρα, σας λέω, κατόπιν ανοιχτού διαγωνισμού, με ένα συμβολικό ποσό, ανέλαβα την εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης για την επιδιόρθωση και αναβάθμιση του μηχανοστασίου. Δυστυχώς το μηχανοστάσιο, κάτω, όπως είπε εσείς, δεν ξέρω αν το επισκέφθηκε ο Μάριος Ευρυπίδου χτες, και το μηχανοστάσιο είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ως μέρος των καθηκόντων μου που ανέλαβα αυτόν την μελέτη, το επισκέφθηκα, έβγαλα φωτογραφίες, πήγα γύρω-γύρω, υπάρχει ένα υπόγειο τούνελ γύρω-γύρω από την
0: πισίνα,
1: όπου περνούν οι σωληνώσεις κτλ. Έβγαλα φωτογραφίες και βίντεο των διαρροών. Έκανα μια εκτίμηση των διαφόρων μηχανημάτων. Έχει αντλίες που δεν δουλεύουν. Οι εναλλάκτες θερμόιδος, ο ένας δεν δουλεύει. Ηλεκτρολογικά υπάρχουν προβλήματα. Έκανα αυτή τη μελέτη, την εκοστολόγησα και έγραψα και 19 σημεία, θυμάμαι, που χρήζουν άμεσης επέμβασης και επιδιώσωσης.
0: Mm.
1: Πήγα, νομίζω πριν 10 μήνες, νομίζω κύριο, και παρέδωσα αυτήν την μελέτη στο Δήμο Μπάθου και τους τα εξήγησα και ηλεκτρονικά και σε hard copy.
0: Mm-hmm.
1: Τότε μου λέχθηκε ότι έχεις αυτό, εντάξει, την παίρνω την μελέτη, αλλά νομίζω το κολυμπηδιό θα περιέρθει στη δικαιοδοσία επίσημα του ΚΟΑ. Οπότε αν θέλει ο ΚΟΑ να έρθει σε επαφή μαζί σας για να κάνει χρήση και να εκμεταλλευτεί τη μελέτη σας, καλώς. Άκουσα ότι χθες επισκέφθηκε κάποιοι του ΚΟΑ το συγκεκριμένο κολυμπητήριο. Δεν ξέρω τι λέχθηκε εκεί. Εγώ μπορώ να σας πω και ότι ήμουν πολύ λεπτομερή στην καταγραφή.
0: Ναι, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είσαστε και ειδικός σε ό,τι τουλάχιστον αφορά τα μηχανολογικά, μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια σήμερα έστω και για λίγο χρονικό διάστημα αυτό το κολυμπητήριο ή βάζουμε σε κίνδυνο την ασφάλεια των αθλητών, των γονιών και
1: εγώ
0: των...
1: Εγώ ρωτήσω με τα δεδομένα πριν ένα χρόνο περίπου που είχα επισκεφτεί το... κολυμπητήριο μέσα στα πλαίσια εκφώνησης της μελέτης.
0: Επιδεινώθηκε η κατάσταση στο μεσοδιάστημα, πρέπει να σας πω.
1: Ναι. Εκείνο το πρόβλημα το μεγάλο στους χειμερινούς μηχανισμούς είναι η θέρμανση του νερού. Το νερό βάσει των διεθνών προδιαγραφών πρέπει να έχει ελάχιστη θερμοκρασία 26,7 βαθμού Κελσίου, παρότι γνωρίζω ότι το ανέβατα στους 28 και 29 βαθμού Κελσίου. Καλώς, λέω εγώ,
0: ναι.
1: Έκανα αυτό το πράγμα εκεί. Όμως υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με το σύστημα θέρμανσης. Τόσο ο Λέβητας, ο ένας έχει προβλήματα, τόσο και οι εναλλάκτες θερμόητος, δεν θέλω να πεις αυτό σε λεπτομέρειες,
0: ναι,
1: τι είναι αυτά τα πράγματα, αλλά έχουν πρόβλημα. Άρα θεωρώ ότι θα ήταν με τα δεδομένα τότε σας μιλώ πάντως, έτσι, mm-hmm, πριν ένα χρόνο, ότι ενδεχομένως να μην μπορεί να θερμανθεί, να πιάσει την κατάλληλη θερμοκρασία που είναι βάσει των προδιαγραφών για να μπορούν τα παιδιά να ασκούνται στο συγκεκριμένο κολυμπητήριο. Εκτός αυτού υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Υπάρχει αντιλία χαλασμένη. Υπάρχουν διάφορα εξαρτήματα χαλασμένα. Ο ηλεκτρολογικός πίνακας, ένα μεγάλο ηλεκτρολογικός πίνακας, αυτός χρήζει πλήρους αναβάθμισης ή και αντικατάστασης, διότι δεν μπορεί να ελέγξει τα μηχανήματα. Έχει πάρα πολλά προβλήματα. Εγώ θα έλεγα ότι με τα δεδομένα τότε, για να απαντήσω στην ερώτηση σας, δεν θεωρώ ότι είναι το μηχανοστάσιο είναι σε μια κατάσταση το οποίο μας παρέχει 80-90% ασφάλεια. Όχι, δεν θα το έλεγα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει καμιά έτσι επιδερμική επιδιόρθωση από τότε που είχα παραδώσει την μελέτη. Αντιλαμβάνομαι δεν έγινε, για να είναι κλειστό, αντιλαμβάνομαι δεν έγινε. Όμως θέλει δουλειά πολύ και μάλιστα είχα κάνει και το κοστολόγιο εγώ τότε. Κύριε Νάνο, για αυτά τα ευρήματα τα δικά μου.
0: Πόσο το είχατε κοστολογήσει?
1: Νομίζω γύρω στις 35 με 40 χιλιάδες ευρώ μόνο για τα ηλεκτρομηχανολογικά. Έγραψα στην εκθεσή μου, ενδεχομένως λέω, αυτός ο εργολάβος, ο μηχανολόγος που θα μπει μέσα, να βρει και άλλα πράγματα τα οποία είναι να προκύψουν, δηλαδή γι' αυτό είναι φυσικό φαινόμενο σε μια πεπαλαιωμένη εγκατάσταση.
0: Ναι, άμα ξεκινήσεις μια δουλειά, μπορεί να βρεθείς μπροστά σε άλλες 10.
1: Ακριβώς. Ναι. Να πάνε να διορθώσει ένα πράγμα και να σπάσει κάτι άλλο. Υπάρχουν εξαρτήματα, ρουμπινέτα, κάτι άλλο, εξειδικευμένες βαλβίδες, οι οποίες είναι χαλασμένες. Εντάξει, εγώ τα συμπεριέλαβα αυτά στη μελέτη μου. Σας λέω. Και το μεγάλο πρόβλημα που, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που είχε και μεγάλο κόστος, είναι σίγουρα η θέρμανση του νερού. Τώρα είναι μελέτες που γίνεται. Μία μέθοδο που χρησιμοποιούμε εμείς όταν κάνουμε μεγάλες κολυμπητικές δεξαμενές που θερμούνται, βάζουμε τις λεγόμενες αντλίες θερμότητος, οι οποίες λειτουργούν, δεν λειτουργούν με τρελαίων, είναι με ηλεκτρικό ρεύμα που λειτουργούν, είναι τουλάχιστον 3 με 4 φορές πιο αποδοτικές από τους λέβητες. Όμως το κόστος εκτοξεύεται πάρα πολύ, διότι μιλάμε για 1.100-1.200 τόνους νερό να τους διατηρείς στους 27-28 βαθμούς Κελσίου. Δεν είναι και το πιο φθηνό πράγμα να το κάνεις. Οπότε και αυτές οι αντιλίες θερμότητες που σας λέω, κύριε Νάνο, πρέπει να είναι σε εξωτερικό χώρο. Δεν μπορούν να είναι σε κλειστό χώρο. Άρα μπαίνουμε σε, άλλον, σε άλλα θέματα αν, αν επιλεγεί αυτό το πράγμα. Νομίζω αυτό γίνεται, αλλά θα λέω, θέλει καλό σχεδιασμό αυτό το πράγμα. Από εκεί πέρα, εντάξει, υπάρχει το κολυμπητήριο της Γεωστού, για το οποίο γυρίσαμε εδώ πολύ παλιά, πάλι επί δημαρχίας του Μακαρίδη, του Μάκη του Παυλίδη. Εκεί είχα κάνει μια μελέτη αναβάθμισης, διότι είχαν προβλήματα
0: ναι, ήταν, εκεί επιλήφθηκαν εν πάση περιπτώσει των προβλημάτων και τώρα είναι σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης. Φαίνεται ότι έχουν γίνει ριζική αναβάθμιση εκεί του κολυμπητηρίου. Στήχησε και μισό εκατομμύριο περίπου.
1: Επειδή θεωρώ ότι είναι αναγκαίο για την πόλη μας να έχουν το δικό μας κολυμπητήριο, μπορεί να μην είναι Ολυμπιακό προδιαγραφό, είναι περίπου το μισό μέγεθος ενός Ολυμπιακού κολυμπητηρίου, το οποίο είναι 50x25 το Ολυμπιακό κολυμπητήριο, αυτόν τη διαρροστικού, 50 μέτρα επί 25 μέτρα και 2 μέτρα βάθος, 2.500 τον νερό, αυτές είναι οι προδιαγραφές των Ολυμπιακών κολυμπητικών δεξαμενών. Εγώ θα έλεγα, κύριε Νανό, αν το αναλάβει ο ΚΟΑ, πρέπει να γίνει μια ριζική αναδιάρθρωση του μηχανοστασίου. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να φύγουν όλα από εκεί και να βρεθεί ο πιο οικονομικός τρόπος τόσο λειτουργίας, ιδίως τους σημερινούς για τη θέρμαση, όπου καταναλώνουν, δεν ξέρω, δεν έχω τα τελευταία δεδομένα τι κόστος έχει, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι είναι τεράστιο το κόστος και δεν καλύπτεται από τις 110.000.
0: Δηλαδή είναι υπερβαίνει τις 110.000 το κόστος μόνο θέρμανσης, λέτε.
1: Νομίζω λέω αλήθεια όταν λέω αυτό το νούμερο.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και, και ο Δήμος Παχού προσπαθούσε να το δώσει πίσω
0: στον ΚΟΑ.
1: Να υπενθυμίσω τότε που αναλάβαμε εμείς την πρώτη μας θητεία ότι ούτε καν άδειες δεν είχε και οικοδομής.
0: Γιατί τώρα έχει, να βγάλατε άδειες.
1: Ναι, τα εξασφαλίσαμε. Και είχαμε αναλάβει και τότε ως Δήμος Πάπου την λειτουργία του και συντήρηση. Αποδείχθηκε ένα εγχείρημα το οποίο κοστοδόρο, δηλαδή είχε μεγάλο κόστος στο Δήμο, αλλά για τον καλό των παιδιών της πόλης μας που αθλούνται και ασκούνται σε αυτό, είτε είναι αεροσφαίριση, είτε είναι κολύμπηση, είτε είναι άλλο άθλημα, θεωρώ ότι κάτι πρέπει να γίνει εκεί. Και η λύση, κύριε Νανό, από την κατάσταση, η εκτίμηση δική μου ως μηχανολόγου μηχανικού είναι ότι το χρήζει εκβάθρων
0: ριζική αναβάθμιση.
1: Η ηλεκτρομηχανολογία της παιδιάς. Τώρα, αν υπάρχουν και θέματα στατικότητας ή διαρροών λόγω των σεισμών κτλ., υπάρχουν διαρροές από τα δομικά στοιχεία. Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Είναι άλλη ειδικότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χρυσάνθου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
3: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: Προηγουμένως, διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αναφέρθηκα, διότι στο Φιλελεύθερο είναι κύριο θέμα, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, το κύριο θέμα είναι το θέμα με την έλλειψη νοσηλευτών. Φτάνει τους 586, λέει, σύμφωνα με μελέτη του Υπουργείου Υγείας. Πίεση στη Βουλή για νοσηλευτές. Πάνω από 50 κλίνες ιδιωτικών νοσηλευτηρίων του ΓΕΣΥ παραμένουν κλειστές. Οι βουλευτές, σημειώνει, καλούνται ξανά να λύσουν το γόρδιο δεσμό. Σήμερα συζητούν την τύχη των κυβερνητικών τροποποιήσεων της νομοθεσίας για την εργοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες. Το ίδιο θέμα είναι και στον πολίτη, αλλά όχι κύριο θέμα. Έλλειψη νοσηλευτών, κλίνες κλείνουν, το χαβά τους οι συντεχνίες, γράφει ο πολίτης. Η Χαραυγή έχει πασίν και πασινό σε τροχιά σύγκρουσης για τις ελλείψεις νοσηλευτών. Και είδα έναν τίτλο και στην Αλήθεια που είχε σχέση με τους νοσηλευτές. Υπάρχει θέμα. Λοιπόν, θα καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της Πασινό, τον Δημήτρη Κουντούρη. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουντούρη.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Κώστα, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Διερωτώ με, έχουμε τόσο, μας λείπουν 586 νοσηλευτές, είναι, αποδέχεστε αυτό το στοιχείο εσείς ή το φουσκώνουν επίτηδες?
1: Εμείς κατά τα δικά μας δεδομένα που έχουμε δεν είναι τόσο ψηλό το επίπεδο έλλειψης νοσηλευτών. Σαφέστατα και υπάρχει πίεση έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά πανευρωπαϊκών των φαινόμενων. Mm-hmm.

0: οργανώσεις όπως και στο, από το Υπουργείο Υγείας γίνονται διάφορες δράσεις να προσελκύσουμε εχώριο πληθυσμό στις νοσηλευτικές σχολές των πανεπιστημίων μας. Έχουμε θετικών αντίκτυπων, έχουμε αυξημένες ροές προς τις νοσηλευτικές σχολές των πανεπιστημίων μας. Ήδη και πρόσφατα το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ένα επιπλέον επιχορήγηση προς τους νοσηλευτές, φοιτητές της νοσηλευτικής, για να προσελκύσουμε περισσότερον πληθυσμό. Έχουμε αυξημένη εισδοχή στα πανεπιστήμια για το πρώτο, δεύτερο και τρίτο έτος που διανύουν αυτή τη στιγμή ακαδημαϊκό έτος. Έχουμε αυξημένους ροές νοσηλευτών.
1: Άρα λέτε ότι τα επόμενα 2-3 χρόνια θα έχουμε εκατοντάδες νοσηλευτές που θα βγουν από, από αυτές τις πανεπιστημιακές σχολές και θα ψάχνουν δουλειά.
0: Αυτή τη στιγμή στο τρίτο ακαδημαϊκό έτος φοιτούν κατά 85% μεγαλύτερα ποσοστά από ό,τι φοιτούν στο τέταρτο έτος. Και αυτές είναι δηλώσεις του πρώην Υπουργού Υγείας, του κ. Δαμιανού, ο οποίος και ο νυν Υπουργός Υγείας συνεχίζει την προσπάθεια, του προκατόχου του για να προσελκύσουμε επιπλέον νοσηλευτές στις νοσηλευτικές σχολές της Κύπρου, στα πανεπιστήμια.
1: Άρα εσείς, εσείς, επειδή έχω διαβάσει και δηλώσεις και από τους εργοδοτικούς συνδέσμους και από εσάς, εσείς διαβλέπετε μια προσπάθεια να χαλαρώσουν τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις ώστε να μπορούν να φέρνουν νοσηλευτές από τρίτες χώρες χωρίς γνώση της αγγλικής και ενδεχομένως και χωρίς πανεπιστημιακά διπλώματα.
0: Εμείς, κύριε Μονάνο, είμαστε αντίθετοι στη χαλάρωση των όποιων ουσιαστικών επαγγελματικών κριτηρίων χωρίς επαρκή τεκμηριώση για τον οποιοδήποτε. Δεν έχει να κάνει με τρίτες χώρες, δεύτερες χώρες ή τον πληθυσμό. Ο νοσηλευτής πρέπει να κατανοεί οδηγίες, να επικοινωνεί με ασθενείς και συγγενείς και να ανταποκρίνεται σε επίγοντα περιστατικά. Πρέπει να υπάρχει μια επιστημονική τεκμηριώση κατά πόσον το Β1 που επικαλούνται για τον τροποποιητικό νόμο για τη γλωσσική επάρκεια να ανταποκρίνεται στις πραγματικές απαιτήσεις της νοσηλευτικής. Η Κύπρος οφείλει να μελετήσει και να τις απαιτήσεις και άλλων ευρωπαϊκών χωρών και βλέποντας από άλλες ευρωπαϊκές χώρες για τη γλωσσική επάρκεια, πλήστες χώρες έχουν το Γ1 και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν και το Β2.
1: Εγώ ξέρω, για παράδειγμα, στην Σουηδία, για να μπορέσει κάποιος να εργαστεί ως νοσηλευτής, ως ΜΕΑ σε νοσοκομεία, θα πρέπει να έχει επίπεδο γνώσης λυκείου, απόφοιτου λυκείου, για να μπορεί της γλώσσας, της σουηδικής γλώσσας δηλαδή, για να μπορεί να εργαστεί σε αυτούς τους τομείς. Όταν λέμε εδώ Β1, Β2 κλπ, τι επίπεδο καλύπτει?
0: Το Β1 είναι για να μπορείς να επικοινωνείς στην καθημερινή σου ζωή στη χώρα που είσαι.
1: Ναι.
0: Το να πρέπει να αναφέρεις ειδικούς επιστημονικούς όρους, να κατανοήσεις την αργό γλώσσα του τόπιου πληθυσμού, που προφανώς ο ασθενής θα είναι τόπιος πληθυσμός.
1: Ναι.
0: Και να ενημερώσεις ή να συνεννοηθείς σε επαγγελματικό.
1: Να δώσεις οδηγίες, να δώσεις οδηγίες προφανώς κιόλας.
0: Και οδηγίες, αλλά και να κατανοήσει και να ενεργήσει άμεσα. Γιατί μιλάμε για θέματα υγείας. Δεν μιλάμε για θέματα γεωργοκτηνοτροφίας, γιατί υπάρχουν από τρίτες χώρες στον τομέα της γεωργοκτηνοτροφίας, της ξενοδοχειακής βιομηχανίας κτλ. Κατανοούμε αυτό. Αλλά είναι η επίκουσα ανάγκη να δράσεις άμεσα, να αντιληφθείς άμεσα το πρόβλημα, να επικοινωνήσεις με τους άλλους επαγγελματίες υγείας, συναδέλφους και γιατρούς και να ενημερώσεις άμεσα και να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από μεριά σου για να προλάβεις τα χειρότερα σε κάποιον επίγον περιστατικό.
1: Άρα γενικά μιλώντας δηλαδή, δεν είσαστε αντίθετοι, θεωρείτε κι εσείς ότι πρέπει να υπάρξει τροποποίηση, αλλά θεωρείτε ότι δεν δέχεστε να χαλαρώσουν τα κριτήρια. Τι λύση μπορεί να δοθεί στο πρόβλημα αυτό για να καλυφθούν οι ανάγκες?
0: Το πρόβλημα είναι αυτό. Αυτόν ζητάμε και γι' αυτό απευθυνόμαστε και προς τις εργοδοτικές οργανώσεις και προς το Υπουργείο Υγείας. Η πάση είναι πάντοτε ήταν θετική προς έναν διάλογο. Να παρθούν αποφάσεις χωρίς ρήμην των νοσηλευτών, νομίζω είναι λαθασμένο.

0: συγκεκριμένη κατεύθυνση. Είμαστε έτοιμοι και το δηλώνω. Το τηλέφωνο επικοινωνίας και το email το γνωρίζουν οι πάντες. Άμεσα και ουσιαστικά η βάση είναι να προσέλθει στον οποιοδήποτε διάλογο, να ακούσει τις ανησυχίες των εργοδοτών, τις προτάσεις των εργοδοτών, να ακούσουν οι εργοδότες τις ανησυχίες του νοσηλευτικού κλάδου και να βρούμε μια ουσιαστική μόνιμη διαρκή λύση. Η λύση τύπου αρπακόλα θα επιδεινώσουν κατά τα δικά μας δεδομένα, θα επιδεινώσουν στον όλο την κατάσταση, γιατί αν δώσουμε το μήνυμα στους ήδη αυξημένη ροή φοιτητών νοσηλευτικής ή στους νέους του λυκείου που προσεγγίζουμε, εμείς σαν πάση να έχουμε δράσεις προς τα λύκεια, προς λύκεια να ενημερώσουμε τους μαθητές γιατί να επιλέξουν το νοσηλευτικό επάγγελμα. Αν αύριο τους αντικαταστήσουμε με τρίτες χώρες, αντιλαμβάνεστε ότι δίνουμε ένα λάθος μήνυμα προς αυτόν τον πληθυσμό, τους φοιτητές, τους ήδη φοιτητές της νοσηλευτικής, αλλά και τον κόσμο που επιθυμεί να σπουδάσει η νοσηλευτική, ότι αύριο μπορεί να μην είναι διασφαλισμένο το επαγγελματικό του μέλλον και η οικογενειακή του ηρεμία, η οικονομική του ανεξαρτησία κτλ. Αντιλαμβάνεστε ότι να φέρουμε από τρίτες χώρες θα πιέσει όλον τον κόσμο πέραν της γλωσσικής επάρκειας, πέραν της επιστημονικής κατάστασης που πρέπει να δούμε, θα δώσει το λάθος μήνυμα στον τόπιο πληθυσμό να μην ακολουθήσει.
1: Μάλιστα, σε αυτούς που προσπαθούμε σήμερα να τους πείσουμε να ακολουθήσουν τις σχολές αυτές.
0: Δηλαδή θα φέρουμε τα αντίθετα αποτελέσματα και σε μακροχρόνιο και σε βάθος χρόνου θα πιστεύουμε ότι θα έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα από ό,τι θα έχουμε.
1: Έχετε σήμερα, αντιλαμβάνομαι, θα παραστείτε στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που θα συζητήσει το θέμα αυτό. Έχετε συζητήσει και το ενδεχόμενο λήψης κάποιων μέτρων, κύριε Κουντουρί?
0: Όχι, δεν συζητάμε για λήψη μέτρων αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Είμαστε προσιλωμένοι προς το διάλογο. Είμαστε ανοιχτοί και προς τις οργοδοτικές οργανώσεις και προς το Υπουργείο Υγείας για περαιτέρω συζήτηση και όχι να μην λέμε θέλουμε ένα δομημένο επιστημονικό. Θέλουμε ένα άμεσο ουσιαστικό διάλογο με χρονοδιαγράμματα αν θέλουν οι εργοδότες και το Υπουργείο Υγείας ώστε να εξευρεθεί η βέλτιστη λύση που να ικανοποιεί και τις εργοδοτικές πλευρές και των νοσηλευτικών κλάδων, όχι μόνο την Πάθινο, και των νοσηλευτικών κλάδων. Υπάρχουν και άλλοι συνδέσμοι και οργανώσεις που εκπροσωπούν νοσηλευτές, οι οποίοι και αυτοί δηλώνουν την ανησυχία τους για την τροπή που παίρνουν τα πράγματα.
1: Μάλιστα, υπάρχει κοινή αντίληψη δηλαδή για το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται σε περίπτωση που υιοθετηθούν αυτές οι εισηγήσεις για χαλάρωση των κριτηρίων απασχόλησης νοσηλευτών στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Αντιλαμβάνομαι, αφορά τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια ή αφορά και τον ΟΚΙΠΗ αυτό?
0: Αυτό αφορά αποκλειστικά τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Και εμείς αυτό που δηλώνουμε είναι να αποφύγουμε βεβαιασμένες και χωρίς μελέτη νομοθετικές ρυθμίσεις που θα εγκλωβίζουν τον διάλογο σε ένα στενό πλαίσιο. Δηλαδή θέλουμε να πάμε με ανοιχτές ατζέντες, να συζητήσουμε τόσο τις προτινόμενες λύσεις εκατέρωθεν, όσο και τις ανησυχίες της κάθε πλευράς, ώστε να εξεύρουμε μία μέσα κοινή γραμμή για να επιλύσουμε και έμμεσα και άμεσα το πρόβλημα έλλειψης
1: νοσηλευτικού
0: προσωπικού.
1: Άστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουντούρη. Να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι. Γεια χαρά σας.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Tower Electrical Paphos. Μην αφήσεις τη βροχή να σε προλάβει. Προστάτεψε την ταράτσα και το σπίτι σου από βροχή και υγρασία με τα κατάλληλα στεγανοτικά προϊόντα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλα τα μονωτικά υλικά και με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή κατρότελων. Δημιούργησε μια δυνατή ασπίδα προστασίας για τη στέγη σου, για μεγαλύτερη αντοχή και περισσότερη σιγουριά. Μην περιμένεις την επόμενη καταιγίδα. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: Διαδρομών συνέχεια. Σε λίγο θα σας πούμε τα τελευταία νέα για την Πάφος FC, πώς προετοιμάζεται για τον απόψινό αγώνα με την Αταλάντα στο Μπέργαμο. Έχει πληροφορίες αποκλειστικές ο Μάριος Ευρυπίδου. Λοιπόν, στο αστυνομικό δελτίο είχαμε χθες το βράδυ, πρέπει να σας πω, και πολύ ενδιαφέροντα μάτς, αναμετρήσεις με πολύ suspense. Λοιπόν, θα δούμε σε λίγο αυτά. Λοιπόν, άγρια συμπλοκή τα ξημερώματα, 2 τραυματίες με αίματα στο πρόσωπο και 11 συλλήψεις στη μέσα γειτονιά. Στην σύλληψη 11 ανδρών ηλικίας 19 έως 24 ετών προχώρησαν τα ξημερώματα μέλη της αστυνομίας στη Λεμεσό μετά από πληροφορία για συμπλοκή στην περιοχή της Μέσα Γειτονιάς. Γύρω στη 1:20 τα ξημερώματα λήφθηκε πληροφορία για συμπλοκή ομάδας 10 με 15 προσώπων στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τα μέλη της αστυνομίας, τα περίπολα που έφτασαν εκεί, εντόπισαν αριθμό προσώπων να συζητούν έντονα, 2 από τα οποία είχαν αίματα στο πρόσωπό τους. Κατά την επέμβαση αστυνομικών συνελήφθησαν για αυτόφορο αδικήμα της παράνομης συνάθρησης 11 πρόσωπα ηλικίας 19 έως 24 ετών. Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στο τμήμα μικροπαραβάσεων, όπου δημιουργήθηκαν έλεγχοι για την ταυτότητα και το καθεστώς παραμονής τους. Από τους ελέγχους διαπιστώθηκαν ότι 5 από αυτούς διέμειναν παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας. Αυτά σε ό,τι αφορά την άγρια συμπλοκή που είχαμε τα ξημερώματα. Έχουμε επίσης μία έκκληση από την αστυνομία για μια γυναίκα για την οποία 78χρονη, ώρες αγωνίας για την τύχη 78χρονη Ελληνοκύπρια στη Λεμεσό. Η αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της γυναίκας, η οποία απουσιάζει από το χώρο διαμονής της από τις 13 Οκτωβρίου. Η 78χρονη περιγράφεται ως λεπτή σωματικής διάπλασης ύψους 1 μέτρου και 50 εκατοστών με κοντά κόκκινα μαλλιά. Κατά την αναχώρησή της φορούσε κοντή μαύρη φούστα και άσπρη κοντομάνικη φανέλα. Αυτά για την 78χρονη. Πάμε τώρα να καλημερίσω στο στούντιο τον συνάδελφο, τον Μάριο Ευρυπίδου. Μάριε, καλημέρα.
1: Κώστα, καλημέρα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Είδες χθες τα παιχνίδια, να ξεκινήσουμε από εκεί?
1: Όχι, είδες... Κώστα, δεν παρακολουθήσα.
0: Δεν είδες κανένα παιχνίδι, ούτε το 6-3 της Λίβερπουλ, ούτε το παιχνίδι της Manchester City με την Paris Saint-Germain?
1: Παρακολουθούσα εν μέρη τον αγώνα της ΑΕΚ με την Σάχταρ.
0: Ιτήθηκε και η ΑΕΚ δυστυχώς, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, απόψε θα δεις το μάτς?
1: Ασφαλώς θα δω το μάτς. Θα ήθελα, παρόλο που θα ήθελα να ήμουν στην Ιταλία, κύριε Νάνου, εν τούτης θα δούμε το παιχνίδι από τον καναπέ, όπως και αρκετοί άλλοι
0: φιλαθλητές. Καλύτερα σου στοιχίσει φτηνότερα πάντως, γιατί τους λένε ότι τους στοίχισε κούκος αηδόνι όσοι πήγαν εκεί.
1: Εντάξει, ένα ταξίδι Κώστα στην Ιταλία, σίγουρα ένα ταξίδι σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πόλη, σίγουρα στοιχίζει ακριβά. Επειδή έχω μάθει ότι αρκετοί φίλοι της Πάφος FC έχουν συνδυάσει και διακοπές στην Ιταλία, Ιταλική πόλη, βρίσκονται εκεί από την Τετάρτη, από την Πέμπτη και από σήμερα, τα άλλα ταξιδεύουν σήμερα για τον αγώνα, συνδυάζουν διακοπές μέχρι το Σαββατοκύριακο και ακόμη και την Δευτέρα να βρίσκονται στην Ιταλική πόλη για πρωτεύουσα, για διακοπές και να συνδυάσουν και τον αγώνα της Πάφος.
0: Μάλιστα. Τι λένε οι εκτιμήσεις για τον απόψινο αγώνα?
1: Λοιπόν,
0: να περάσουμε δύσκολα, έτσι.
1: Είμαστε μαθημένοι, Κώστα, σε τέτοιες διοργανώσεις να αγωνιζόμαστε απέναντι σε δύσκολους αντιπάλους. Η Πάφος είναι μαθημένη να αγωνίζεται σε ποδοσφαιρικά μεγαθύρια, έτσι και απόψε απέναντι στην Αταλάντα θα επιδιώξει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, όσο δύσκολος και αν είναι ο απόψινος αγώνας. Αδιαφιλονίκητο φαβορί είναι ασφαλώς η Ιταλική ομάδα.
0: Απλά η να οποία πούμε... δεν είναι και στα καλύτερά της, πρέπει να σας πω, έτσι. Δεν είναι η ομάδα που ήταν πριν από 2-3 χρόνια.
1: Πολύ σωστά. Με πρόλαβες, θα το έλεγα αυτό. Έπαιξε με την Βενέτσια προχθές τη Δευτέρα για το πρωτάθλημα. Η Βενέτσια είχε κατοχή 60%, η Αταλάντα 40%, όμως ήταν αποτελεσματική η Ιταλική ομάδα. Συγγνώμη για τα Αταλάντα και κέρδισε τον αγώνα 3-1. Φλίαρη υπεροχή για τους νικητές. Δεν ήταν και στα καλύτερα της η Αταλάντα, ωστόσο ήταν αποτελεσματική. Πέτυχε 3 τέρματα και πήρε εύκολα τη νίκη στο εχώριο πρωτάθλημα. Τώρα απέναντι στην Πάφο σίγουρα θα δούμε, αναμένουμε να δούμε μια καλύτερη Ιταλική, μια καλύτερη ομάδα. ας ελπίσουμε ότι η Πάφος θα αντέξει και θα μπορέσει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην Αταλάντα. Ας ελπίσουμε ότι ο Ρικάρτο Σαπίντο θα παρατάξει την ομάδα με επιθετικές βλέψεις, Κώστα, παρόλο που είναι υπερβολικό αυτό που λέμε, να παρατάξει την ομάδα με επιθετικό πλάνο και να επιδιώξει, γιατί όχι, και την νίκη απέναντι στην Αταλάντα, που όπως είπαμε δεν είναι και στα καλύτερά της.
0: Έχουμε απουσίες.
1: Αγωνιστικά απέναντι του Ζάζα, όπως είπαμε, έχουμε πει, έχει χάσει όλη τη σεζόν. Από εκεί και πέρα, εκτός αποστολής, η Μούμι και η Κολτάρα, οι οποίοι είναι τραυματίες. Νομίζω και ο Μαμάτοφ δεν είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Από εκεί και πέρα, όλοι οι άλλοι ποδοσφαιριστές, ακόμη και ο Κορέα, είναι στην αποστολή. Και θεωρώ ότι η ομάδα είναι έτσι κόμπλε για να αντιμετωπίσει τους Ιταλούς. Μια πιθανή ενδεκάδα θα ήταν με τον Μαγέσκι, Ζαγκέ, Μαέ, Λουίζ, Κίνα, Ιωάννου, Λελέ, Μπιέ, Σούνιτς, Ντράγκομιρ, Πέπε και Πέπε για τον Ρικάρτο Σαπίντο. Θεωρώ μια αρκετά καλή ενδεκάδα με έμπειρους ποδοσφαιριστές απέναντι στην Ιταλική Αταλάντα. Έχουμε πει, Κώστα, ότι η Αταλάντα είναι το φαβορί. Απλά ένα χαρακτηριστικό της χρηματιστηριακής αξίας που έχουν οι Ιταλοί. Να πούμε ότι ο τερματοφύλακας της Αταλάντα, Μάρκο Καρνεσέκη, έχει αξία ίση όλη η Πάφος FC. Απλά ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να δούμε την χαόδη χρηματιστηριακή διαφορά που έχουν οι δύο ομάδες. Θυμίζω, η Αταλάντα έχει μισό δις χρηματιστηριακή αξία έναντι μόλις 31 εκατομμυρίων της Πάφος FC. Ασφαλώς έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν παίζουν τα χρήματα ποδόσφαιρο, όμως όπως και να το κάνουμε, η Αταλάντα είναι το φαβορί και η Πάφος θα προσπαθήσει να πάρει το θετικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, περίπου 300 θα είναι οι φίλοι της Πάφος FC στον Μπέρκαμο της Ιταλίας. Οι πλήστοι έχουν αναχωρήσει μεμονωμένα, όπως έχουμε πει, από την Τετάρτη και την Πέμπτη, και λίγοι με την αποστολή της ομάδας. Η απόψινή αναμέτρηση είναι στις 10 το βράδυ, Κώστα. Λοιπόν, νωρίτερα στις 7:45 η Ομόνια αντιμετωπίζει την Τσέλιε στη Σλοβενία με στόχο το θετικό αποτέλεσμα. Η πράσινη του Χένικ Μπέρκ είναι πανέτοιμη για το ευρωπαϊκό ραντεβού απέναντι στους Σλοβένους και θα επιδιώξουν ακόμη και την νίκη. Η Τσέλιε δεν είναι ομάδα αφόβητρο, είναι ομάδα στα μέτρα της Ομόνιας και θα επιδιώξει ακόμη και το τρίποντο. Αγωνιστικά, ο Νορβηγός προπονητής δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα και θα παρατάξει την ομάδα με ό,τι καλύτερο διαθέτει. Να πάμε και στους αγώνες τους χθεσινούς Champions League, όπου είχαμε πλούσιο θέαμα και βροχή από τέρματα. Να δούμε αναλυτικά όλα όσα έγιναν χθες βράδυ. LASK Liverpool 3-6, 9 τέρματα σε ένα αγώνα. Feyenoord Como 3-2. Ρώμα Ρεάλ 3-4, Manchester City Paris Saint Germain 2-4, Bodog Milt Dortmund 1-0, Slovan Stuttgart 0-3, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Betis Porto 3-2 και Σαχτάρ ΑΕΚ 3-1. Η ΑΕΚ, παρόλο που προηγήθηκε με τον Μάγερ στο 28, δεν άντεξε στην πίεση των γηπεδούχων και ιτήθηκε με 3-1. Απόψε αγωνίζονται και οι άλλες ελληνικές ομάδες. Στις 10 ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στην Γαλλία απέναντι στην πανίσχυρη Μαρσέη. Ο Όφη την ίδια ώρα αγωνίζεται με την Ρεν εκτός έδρας, ενώ ο Παναθηναϊκός νωρίτερα στις 7:45 φιλοξενεί στην Αθήνα την Μπόρατς σε ένα φαινομενικά εύκολο παιχνίδι. Ωστόσο, οι πράσινοι θα πρέπει να αποδείξουν ότι είναι φαβοροί και στον αγωνιστικό χώρο. Αυτά όσο αφορά την Ευρώπη, Κώστα. Να πάμε στο εγχώριο πρωτάθλημα. Οι υπόλοιπες κυπριακές ομάδες, δηλαδή πέραν της Πάφου και της Ομόνιας που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, προετοιμάζονται για τους αγώνες της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Να δούμε το αγωνιστικό πρόγραμμα. Το Σάββατο 2 αναμετρήσεις στις 6 Ενίδη Γέννης Ύψωνα Καρνιώτισσα και στις 7 Απόλλων Νέα Σαλαμίνα. Την Κυριακή 3 αναμετρήσεις: Ομόνια Ραδίπου ΑΕΛ Λεμεσού, Ομόνια 29 Μαΐου Ανόρθωση Αμοχώστου και Άρης ΑΕΚ στις 7 το μεγάλο ντέρπι. Την Δευτέρα αγωνίζονται οι Ευρωπαίοι μας. Το πρώτο μεγάλο ντέρπι θα είναι εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης, όπου Η Πάφος FC φιλοξενεί το ΑΠΟΕΛ στις 6 το απόγευμα. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, με την Πάφο να έχει να αντιμετωπίσει και την κούραση του αγώνα, του απόψινου αγώνα. Το άλλο παιχνίδι της Δευτέρας είναι στις 7 στο ΓΑΣΥΠΗ, τον ντέρμπι της Λευκοσίας, όπου η Ομόνια φιλοξενεί τον Ολυμπιακό Λευκοσίας.
0: Μάλιστα. Μάριε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν και για την αθλητική σας ενημέρωση. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ομάδα της Πάφος FC και την Ομόνια βεβαίως, και στις ελληνικές ομάδες οι οποίες αγωνίζονται απόψε, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Όφη. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό, να δούμε τι καιρό θα έχουμε μέχρι την Κυριακή. Διαβάζω από το Κόσμος News. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αλλά σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο δυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και παροδικά στα προσύνημα μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 16 στα υψηλότερα ορεινά. Το βράδυ ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και δεν αποκλείεται και πάλι να πέσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Αύριο Παρασκευή και πάλι μερικώς συννεφιασμένος ο καιρός, και τις απογευματινές ώρες μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Για το Σάββατο έχουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, τις απογευματινές ώρες πιθανόν να πέσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά και στα δυτικά παράλια το αργά το βράδυ. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές κυρίως στα δυτικά, αλλά σταδιακά θα καταστεί κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο και να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τους κλιματικούς μέσους όρους. Αυτά λοιπόν και για τον καιρό σήμερα, αύριο το Σάββατο και την Κυριακή. Εδώ φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά σας, για την ενημέρωσή σας. Εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Κόσμος News.
2: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: εδώ. Είμαστε δυνατοί. Είμαστε ανανεωμένοι. Και θα σας κρατήσουμε.
1: Πότε προλάβαμε από χθες να τα κάνουμε όλα αυτά.
0: Προλάβαμε. Και θα σας κρατήσουμε συντροφιά το επόμενο δίωρο. Γιατί είμαστε οι Μπουρμπουλήθρες.
1: Η ανανεωμένη Μελένη τώρα έχει έρθει με αέρα. Μελένη, έκανες αυτά που λέγαμε χθες και καλά, ότι θα διαλέξεις κάθε δωμάτιο του σπιτιού και θα κάνεις γυμναστική?
0: Δεν έχω διαλέξει ακόμα τι θα κάνω σε κάθε δωμάτιο, αλλά έκανε αυτό.
1: Εμείς είμαι σίγουρα τι κάνουμε σε κάθε δωμάτιο.
0: Αλλά έκανε αυτό με τον καφέ. Περπατάγαμε στο σπίτι.
1: Περπατούσες στο σπίτι με τον καφέ σου. Και τι είναι αυτό?
0: Τι έκανε, γυμναστική?
1: Δεν είναι γυμναστική.
0: Είναι, το περπάτημα είναι γυμναστική. Κάνει καλό στην καρδιά. Τώρα πώς να το κάνουμε?
1: Και ξέρεις τι θα...
2: Από την αμύτρια μέρα κλείσμα.
1: Από την καβαλάρισα των FM. Από τον μοναδικό, ανεκδίγητο, ανυπέρβλητο, ασταμάτητο, το Όλη Αγγελακόπουλο.
2: Από τον...
1: Σκέτο Στάδη Μπόγδανο.
2: Και φυσικά
1: από τον καταπληκτικό, από τον μοναδικό φρύδι που μας κάνει ευτυχισμένους.
0: Μας κάνει και το χέρι, πείτε κι άλλα, πείτε κι άλλα.
2: Πείτε κι άλλα ή να ανεβάσουμε την ένταση φωνής μας?
0: Όχι, να πείτε κι άλλα εννοεί.
1: Θες να φωνάξουμε?
2: Όχι.
0: Πώς θα κάνουμε ένα παλαμάκι που έχουμε καιρό?
2: Ναι.
0: Ας κάνουμε
2: χειροκρότημα για τον Βασίλη. Μπράβο Βασίλη.
1: Έτσι γιατί σ' αγαπάμε. Θες να σου κάνουμε και ένα clap finger?
2: Όχι.
1: Θα σου κάνουμε ένα finger clap.
0: Ωραία.
1: Ακούγονται αυτά?
2: Μάλλον ναι.
1: Πόνεσα τα δάχτυλά μου. Ελπίζω να ακούστηκε. Για τις επόμενες 2 ώρες η πιο ευτυχισμένη, καταπληκτική, ενημερωτική εκπομπή θα έλεγα.
2: Ανατρεπτική.
1: Μπράβο. Ρε Βασίλη, θέλω να μου βγάζεις χαρτιά, τέτοια καρτέλες όπως κάνω στην τηλεόραση για να το παίζω εγώ. Ότι το σκέφτηκα.
2: Το πετάει εκείνη την ώρα απόγευμα για να είναι.
1: Ναι, όμως να κάνω ότι το σκέφτηκα εγώ. Τώρα ακούστηκε.
0: Ωραία, καλά, σκέψου τώρα τι θα πεις μετά και πάμε εμείς να ακούσουμε λίγο μουσική.
1: Πάμε σε μουσική και αρχίζω να σκέφτομαι.

0: Και πού θα μας βρείτε, πού θα μας βρείτε,
1: πού θα μας
0: βρούνε, εγώ θα σας πω. Θα δείτε τι θα πάθετε. Στο Facebook θα μπείτε, στο search θα γράψετε Bourboulitres Radio Show. Στο search. Και θα μας βρείτε εκεί ή αλλιώς άμα θέλετε και στο Instagram, γιατί έχουμε και Instagram, είμαστε τόσο μπροστά.
2: Είμαστε τόσο νεολαία.
0: Είμαστε τόσο νέοι και σοβαροί εκπομπή, που θα μας βρείτε Bourboulitres Radio Show, αν γράψετε εκεί θα σας βγούμε μπροστά μπροστά.
2: Εντάξει Μελανή, πες μας τι είναι σήμερα, ποιοι γιορτάζουν.
0: Σήμερα...
2: Καταρχήν λέμε χρόνια πολλά σε όλους, όπως πάντα.
0: Έτσι, για να...
2: Γιατί είναι η πιο καλή ευχή.
0: Η πιο όμορφη ευχή και θέλω να πω συγκεκριμένα χρόνια πολλά στον Λουκιανό και στην Λουκιανή. Αυτά, τίποτα πτωχικά σήμερα.
2: Τον Κυλαϊδόνιο, Λούκι.
0: Αλλά κάτι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά. Σήμερα είναι η μέρα, παγκόσμια μέρα πλησίματος χεριών. Το λέω και το τονίζω, ειδικά τώρα.
2: Ένα θα σου πω. Μύρισε.
0: Δεν θέλω.
2: Μόλις τα έπλυνα.
0: Ωραία.

0: Και μετά τους εορτασμούς και την Παγκόσμια ημέρα που μας ανέφερε η Μέλανη, πάμε λίγο να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Και θα πάω στο 1977, όπου γεννήθηκε ένας πολύ αγαπημένος Γάλλος ποδοσφαιριστής, ο Νταβίτ Τρεζεγκέ.
1: Τρεζεγκέ.
0: Και το 1979 που γεννήθηκε η Ντορέτα Παπαδημητρίου.
2: Χρόνια πολλά, Ντορέτα!
0: Έτσι.
3: 79 είναι γεννημένη Ντορέτα. Με περνάει ένα χρόνο.
0: Και από ό,τι λέει εδώ
3: καλά
0: η εφαρμογή. Κρατιέται. Ναι, ναι. Εντάξει, και εσύ καλά κρατιέσαι. Δεν έχεις παράπονο. Και φυσικά το 1983 που γεννήθηκε ο Μπρούνο Σένα, έτσι, ο Βραζιλιάνος οδηγός αγώνων ταχύτητας. Ναι, σωστά.
2: Επίσης, το 1988 γεννήθηκε και ο Μεζούτελη Εζίλ.
0: Το έχω κι εγώ, αλλά γιατί εσύ με ποια λογική το λες, δηλαδή.
2: Επειδή είναι Γερμανός ποδοσφαιριστής.
0: Και εγώ είπα να μην σου το πω, γιατί λέω εντάξει, άμα είναι έτσι, τότε να σου πω.
3: Συγγνώμη,
0: ότι το 1983 γεννήθηκε και ο Αντρέα Ιβανσιτς, γνωστός αυστριακός ποδοσφαιριστής που έχει περάσει και από την Ελλάδα, τον Παναθηναϊκό, έτσι.
3: Έπρεπε να υπάρχει εικόνα αυτή τη στιγμή που είναι ένας μεσήλικας 45 με μία μικρή 25 που κοιτάζονται αγριεμένα ο ένας με τον άλλον, κρατάνε μπροστά το κινητό τους και διαβάζουν απλά ονόματα με χρονολογίες και λέει τώρα θα σου δείξω εγώ.
4: Μεταξύ μας δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει.

0: Έχω ερώτηση προς τη Μέλανη. Έχω ερώτηση προς τη Μέλανη.
1: Θα κάνει θράψη.
0: Γιατί πάω στη Μέλανη? Επειδή η Μέλανη ασχολείται με μόδα.
2: Είμαι εδώ. Θα σου απαντήσω.
0: Έχουμε εδώ τη Μέλανη.
2: Ό,τι θέλεις.
0: Οποιοδήποτε έχει οποιαδήποτε απορία με μόδα, να ξέρετε, η Μέλανη είναι ο άνθρωπος.

0: θέλω να μου πεις τη χειρότερη μόδα που έχει περάσει ever σε άντρα και σε γυναίκα.
1: Το έχω.
0: Σίγουρα έχουμε διαφορετική χειρότερη μόδα οι άντρες, διαφορετική χειρότερη μόδα οι γυναίκες.
1: Ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με κάτι που εμένα δεν μου άρεσε καθόλου και ήταν πολύ στη μόδα, για αρκετά χρόνια κράτησε, αλλά δεν νομίζω να επανέλθει ποτέ. Ναι. Αν και λέμε ότι γενικά η μόδα κάνει κύκλους και τώρα έχουν έρθει.
2: Ναι.
1: Εμένα, παιδιά, δεν μου άρεσε ποτέ τα πάρα πολύ χαμηλοκάβαλα παντελόνια. Δεν ξέρω εσείς τι θα πείτε οι άντρες, ξέρω τι θα πείτε.
0: Μέλανι ήταν τα αγαπημένα.
1: Αλλά αντικειμενικά μιλώντας, παιδιά, δεν μπορούσες ούτε να κάτσεις πουθενά με αυτό το παντελόνι. Δεν ήταν κολοκευτικό για το γυναικείο σώμα. Καθότανε περίεργα. Δεν είναι ωραίο.
2: Το χειρότερο θα ήταν να είχε βγει για άντρες το χαμηλοκάβαλο.
0: Είχα χαμηλοκάβαλο. Υπήρχαν.
2: Κουμπαράς.
0: Υπήρχε. Αυτό το τζιτ υδραυλικό.
1: Σε αντίθεση με την αντρική μόδα που εγώ δεν μπορώ να βλέπω με τίποτα, κάτι που ακόμα φοράει ο Στάθης. Πες, Στάθη, τι είναι, γιατί ξέρεις πάρα. Όχι. Τι συζητάγαμε.
0: Διχαλώς.
1: Που φοράς.
0: Φαρδιά παντελόνια.
1: Ναι. Τις βράκες. Τις γνωστές βράκες. Σε άντρες εγώ δεν μπορώ, παιδιά, να το διαχειριστώ.
2: Ισχύει, ναι, εντάξει. Ούτε εγώ ενθουσιάζομαι.
0: Εμένα μου αρέσουν και μπράβο που τα φοράω.
1: Φόρετα το καλοκαίρι στην παραλία εκεί που πας και είσαι ξυπόλυτος.
0: Σαλβάρια φορά.
1: Τώρα μες στην Αθήνα να πας για δουλειά και να φοράς τη βράκα, άντρα 45 χρονών. Εμένα δεν μου ταιριάζει οπτικά.
0: Με λένε να με κοιτάς. Εγώ είπα για μόδες που έχουν περάσει. Τι ήθελα και το άνοιξα το θέμα.
2: Έχεις άποψη σύψη που το θέμα.
0: Όχι, όχι. Σταματάω να απευθύνομαι στη Μέλανη. Θα μιλήσω με τον Τόλι. Φίλε Τόλι.
2: Ας μιλήσω. Δώσ' μου λίγο χρόνο.
0: Πάμε σε μουσική. Και φίλε Τόλι, θέλει να γυρίσει και να κάνει τη μούρη της Μέλανης κρέας.
2: Έτσι.

0: Για πες μας το όλοι.
1: Η δική μου άποψη επί του θέματος είναι η εξής.
2: Καταρχήν να ξέρεις τώρα, Μέλανη, ότι μεγάλο κομμάτι του αντρικού πληθυσμού δεν θα έρθει στην εταιρεία σου για να του ράψεις κάποιο παντελόνι. Ή να σου πει την ιδέα σου.
1: Ο Στάδης δεν θα έρθει σίγουρα.
2: Εγώ δεν θα έρθω, τελείωσε.
0: Εντάξει, θα μπορούσα να σου κάνω ένα πάρα πολύ ωραίο παντελόνι. Να μην σου κάνω μια βράκα, ας πούμε. Πες μας το όλοι.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο δεν μ' αρέσει καθόλου και το βλέπω και πολύ να σκάει σαν θέμα στη σύγχρονη μόδα κτλ. Είναι ο συνδυασμός σακακιού με σορτσάκι.
0: Ναι,
1: είναι άθλιο.
0: Σε άντρα ή σε γυναίκα.
1: Σε κανέναν από τους δύο δεν μ' αρέσει αυτό.
2: Εμένα μ' αρέσει.
1: Εντάξει, δεν σε ρώτησα, εγώ μιλάω γιατί πώς το βλέπω εγώ.
0: Περίμενε
1: έτσι.
0: Λίγο να το συζητήσουμε αυτό. Εννοείς το σακάκι το απλό που μπορείς να το βάλεις και με τζιν ή το κουστούμι?
2: Μέλανε, εννοείς το blazer.
1: Κουστούμι.
0: Blazer, αλλά είναι και σακάκια που είναι πιο casual, να το πω έτσι.
2: Μην μου λες τώρα δύσκολα, μια λέξη ξέρω.
1: Μιλάω για κουστούμι, μιλάω για κουστούμι.
0: Α, ότι κουστούμι, αντί για μακρύ να είναι κοντό.
1: Ναι, δεν μ' αρέσει η ιδέα ενός υφασμάτινου κουστούμιου, δηλαδή το οποίο συνδυάζει σακάκι με σορτσάκι βερμού.
0: Λυπάμαι πάρα πολύ.
1: Ναι, ξέρω
0: αλλά
1: να μου πεις,
0: είναι μια μόδα που ήρθε το 18, τέλη του 18 και θα συνεχίσει να υπάρχει ανάμεσά μας για τα επόμενα
1: είναι
0: χρόνια.
1: Είναι άθλιο.
2: Σε μένα τι μου θυμίζουν αυτά τα σορτσάκια με κουστούμι.
1: Τι?
2: Αυτό το ξωτικό που έχει κρυμμένο το θησαυρό του στην άκρη του ουράνιου τόξου.
1: Ποιο?
2: Που είναι
1: ποιο?
2: Ένα πράσινο ξωτικό στην άκρη του ουράνιου τόξου που έχει κρυμμένο το θησαυρό.
0: Τώρα.
2: Είναι ένα μικρό ανθρωπάκι που φοράει ένα πουκάμισο άσπρο, ένα πράσινο σακάκι με πράσινο σορτσάκι.
0: Και παπουτσάκια.
2: Αλήθεια.
1: Μιλάς για τους ευχούλιδες.
3: Όχι,
2: ξωτικό. Είναι το ξωτικό που έχει κρυμμένο το θησαυρό του στην άκρη του ουράνιου τόξου.
3: Είναι μπύρε, είναι από την Ιρλανδία.
2: Αλήθεια.
0: Εσύ, Βασίλη, το ξέρεις αυτό.
2: Το ξέρει.
1: Προφανώς, γιατί γι' αυτό το λέει, ναι, αλλά εγώ δεν έχω άποψη επί του θέματος.
0: Ούτε εγώ.
1: Έχω άποψη όσον αφορά το.
2: Μπορείτε να το γκουγκλάρετε και να δείτε από πού πήραν την ιδέα. Σε λίγο θα την όμορφα και σαν τα στρουμφάκια. Θα φοράμε μόνο κάτω ένα άσπρο παντελόνι και σκουφιά άσπρα.

0: φίλε μου το όλοι, αφού βλέπω ότι σου έχει ανέβει το αίμα στο κεφάλι.
1: Γι' αυτό πρόσεχε τι θα πεις.
0: Γι' αυτό εγώ θέλω να σας δώσω συμβουλές πώς θα ηρεμείτε μέσα στην ημέρα σας.
1: Γιατί μου χρειάζεται τώρα.
0: Για να επανέλθει αυτό το χαμογελάκι στα χείλη σου. Λοιπόν, ακούστε.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα λέει με κάποιες έρευνες, οι άνθρωποι που σηκώνονται το πρωί και πριν τον καφέ τους πίνουν τσάι, είναι πιο χαρούμενοι και πιο χαλαροί και ήρεμοι χωρίς στρες μέσα στην ημέρα τους.
2: Από τι είναι αυτό το τσάι?
0: Συνήθως βουνού ή πράσινο τσάι. Του βουνού είναι πάρα πολύ ωραίο.
3: Η ταΐνη.
0: Οπότε άμεσα είχες πιει ένα τσαγάκι το πρωί, τώρα δεν θα σου ανέβαινε το αίμα στο κεφάλι. Κάτι ακόμα λέει που βοηθάει πάρα πολύ είναι να γελάμε συνέχεια μέσα στην ημέρα.
1: Εντάξει, αυτό
3: δεν μπορούμε τώρα να κάνουμε και την εκπομπή 24 ώρες.
0: Αυτό λέει μπορείτε να το κάνετε άμα ακούτε μπουρμπουλίθρε.
3: Λέει το άρθρο που έγραψε μόλις τώρα η Μέλανη.
0: Ή μπορείτε να ακούτε πάρα πολύ συχνά ραδιόφωνο. Γιατί λέει όταν είσαι στο αυτοκίνητο και είσαι, έχεις αυτή την ένταση και το στρες, το να φτάσεις στον προορισμό σου κτλ. Άμα βάλεις έναν σταθμό που ακούς έτσι ωραία και ανεβαστική μουσική και ακούς έναν άνθρωπο που σου μιλάει και σου λέει πάρα πολύ όμορφα λόγια, λέει ότι είσαι ηρεμή.
1: Κοίτα, θα σου πω το εξής. Η αλήθεια είναι ότι η τηλεόραση με το ραδιόφωνο λειτουργούν αντιστρόφως ανάλογα προς τον οργανισμό, στον άνθρωπο γενικότερα.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Δηλαδή, εάν δεις τηλεόραση, θα σου ανέβει το αίμα στο κεφάλι από θέματα από θέμα εμφάνισης, από θέμα ομιλίας, από
3: και
1: θέμα θεμάτων.
3: Και τι εννοείς, δηλαδή, και όταν ακούς ραδιόφωνο σου κατεβαίνει το αίμα στο κεφάλι?
1: Ρε φίλε, είναι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή, θεωρώ ότι πιο εύκολα μπορεί, ότι οποιοδήποτε, αν υπάρχει τρόπος, μπορεί να κάνει καριέρα στην τηλεόραση, ενώ δεν μπορεί να κάνει οποιοδήποτε καριέρα στο ραδιόφωνο. Γιατί στην
3: και
1: τηλεόραση.
3: Εμείς είμαστε 38 παράδειγμα.
1: Θεωρώ ότι, ότι το ραδιόφωνο λειτουργεί πολύ καλύτερα στον άνθρωπο από ότι η τηλεόραση.
0: Ισχύ.
1: Θα ακούσεις το τραγουδάκι σου, θα ακούσεις εγώ να μιλάνε, θα ακούσεις να γελάνε. Δεν θα δεις αυτό το πράγμα που γίνεται στην ελληνική τηλεόραση.
0: Σε χαλαρώνει αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ στην τηλεόραση βλέπεις τα πάντα.
1: Τα πάντα, ακριβώς. Οπότε πάντα. Ακούτε ραδιόφωνο, μη φοβάστε και ειδικά ακούτε μπουρμπουλίθρες.
0: Έτσι, για να ηρεμείτε και να αποκτάτε πάλι αυτό το χαμόγελο στα χείλη σας.
3: Να τρώτε σολομό.

0: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Στη δουλειά σου δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη συλλογή από ρούχα εργασίας σχεδιασμένα για να αντέχουν και παπούτσια ασφαλείας για προστασία σε κάθε σου βήμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Άνεση, αντοχή και ασφάλεια. Όλα όσα χρειάζεσαι για να δουλεύεις με σιγουριά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος. Tower Electrical Paphos. Γιατί η πρόληψη είναι πάντα πιο έξυπνη από την έκπληξη. Με το νέο χρηματοκιβώτιο της Grand Well, τα χρήματα, έγγραφα, κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενά σου θα έχουν τη δική τους ασφαλή θέση. Τώρα απόκτησέ το με 20% έκπτωση και δημιούργησε έναν ασφαλή χώρο για ό,τι είναι πραγματικά σημαντικό, για ό,τι αξίζει να προστατεύεις. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.

0: Έχω τρομερό quiz προς τους φίλους συμπαρουσιαστές μου.
1: Και τους ακροατές.
2: Αναφέρεις και τη Μέλανη.
1: Εμένα γιατί να μην με αναφέρει.
2: Γιατί
1: δηλαδή
2: λέει στους φίλους.
1: Γιατί εγώ δεν είμαι φίλη του.
2: Εσύ είσαι φίλη με ήττα.
0: Α, δεν
1: εγώ
0: εννοούσα.
1: Εγώ τι είμαι για σένα.
0: Φίλος.
2: Ήσουνα για μένα, ναι.
0: Μένα, ναι, μην τα ρωτάς αυτά.
1: Πες
0: μου, τι είμαι για σένα. Σε θεωρώ φίλη με ήττα.
1: Α, ωραία. Άρα συγκαταλέγομαι στους φίλους.
0: Λοιπόν, εντάξει, πάψε τώρα να πω κάτι. Λοιπόν, σταμάτα. Τόλι.
2: Ναι.
0: Θέλω να μου πείτε, έστω ότι είστε σπίτι.
2: Ναι.
0: Αραχτή. Έχετε όλο το απόγευμα βράδυ με τον άνθρωπο που είστε μαζί, που προτιμάτε να περάσετε το βράδυ σας, και σας κόβεται το ίντερνετ.
2: Καταστροφή. Καταστροφή.
0: Σίγουρα δεν θα κάτσεις να δεις τηλεόραση.
2: Ναι.
1: Θα ανάψεις κεριά.
0: Θα ήθελα να καταλήξω. Θα ήθελα να μου πείτε πώς θα περάσετε δημιουργικά τη μέρα σας με τον άνθρωπο που είστε μαζί, με τρόπους που δεν περιλαμβάνουν τεχνολογία.
2: Δώσ' μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ, γιατί δεν είναι έτσι απλό αυτό.
0: Γιατί
1: πρέπει να το προετοιμάσουμε.
2: Χωρίς ίντερνετ θέλει λίγο σκέψη.
0: Δεν είναι και στην τέλεια του κόσμου.
1: Πες ότι είναι μια Κυριακή.
2: Θέλει λίγο σκέψη.

0: Για πες.
1: Λοιπόν, θα σας πω. Εμένα είναι απλά τα πράγματα. Ειδικά άμα έχεις παιδί, η μέρα σου περνάει πολύ διαφορετικά. Ευχάριστα. Οπότε είτε έχεις ίντερνετ είτε δεν έχεις, δεν έχει καμία σημασία. Αλλά επειδή υπήρξε η περίοδος που δεν υπήρχε το παιδί, νομίζω ότι...
0: Και δεν υπήρχε και το ίντερνετ.
1: Ακριβώς, ναι. Νομίζω ότι θα πέρναγα όλη τη μέρα παίζοντας τάβλη με τη Δήμητρα, γιατί παίζει και η Δήμητρα τάβλη. Χαρτιά.
2: Ωραία, ωραία. Μια και πας σε παιχνίδια.
1: Ναι.
2: Θέλω, εκτός από τάβλη, χαρτιά και τα παιχνίδια που παίζεις με χαρτιά, μην πεις τώρα μπιρίμπα,
1: ναι.
2: Θέλω να μου πεις το αγαπημένο σου επιτραπέζιο, που θα φώναζες 4-5 φίλους στο σπίτι να παίξετε.
1: Εντάξει, νομίζω πως το ένα, το σιγουράκι δηλαδή, είναι διαχρονικό πάντα, η μονόπολη.
2: Παιδιά,
0: το έχω βρεθεί.
2: Μονόπολη έχω κάνει φασαρία που σχεδόν χωρίσαμε.
1: Γιατί μονόπολη. Γιατί σου κλέβε λεφτά.
2: Τέτοια είναι.
0: Κάτι
2: ήξερα. Ωραία, μονόπολη ένα.
1: Ναι.
2: Θέλω να σκεφτούμε σύνολο 5 επιτραπέζια που είναι ωραία.
0: Να πω,
1: για πες.
0: Μυστήρια στο Πεκίνο.
1: Δεν το ξέρω καν.
2: Δεν το έχω παίξει.
0: Λοιπόν, είναι ουσιαστικά όσοι παίκτες παίζουν, μπορεί να είναι από 2, 3, 4, 5, 6. Και γίνεται, υπάρχει μια υπόθεση που ένας κάνει μια δολοφονία. Ναι. Όχι από τους παίκτες, στα χαρτιά
1: στα
0: ουσιαστικά.
1: Έχει
0: κάποια χαρτιά που έχει πάρα πολλούς δολοφόνους και πάρα πολλές υποθέσεις. Mm-hmm. Τραβάς τυχαία έναν δολοφόνο και μια υπόθεση και ουσιαστικά αυτός ο συγκεκριμένος κάνει μια δολοφονία. Και εσείς πρέπει να εξιχνιάσετε το φόνο. Και έχει φιλόσοφους που πας, σου λένε στοιχεία και τέτοια. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Μάλιστα. Δεν
2: εντάξει, μέλα, ναι.
1: Okay, ναι.
0: Σκράμπλ, ναι, καλά κάει.
2: Σκράμπλ.
0: Παιδιά, κάει το καλοκαίρι στο σκράμπλ.
1: Σκράμπλ, ναι.
2: Παιδιά, είμαι χειρότερο στο σκράμπλ.
1: Εντάξει.
0: Σίγουρα.
2: Όπως είμαι και χειρότερο στο σταυρόλεξο.
1: Καθόλου τίποτα.
2: Δεν έχω λύσει μία φορά ένα σταυρόλεξο, αυτό το αμερικάνικο που μετράς τα γράμματα.
1: Ναι.
2: 12 γράμματα και έχει μία λέξη με 12 γράμματα που μπαίνει μόνο αυτή.
1: Σωστά, σωστά. Νομίζω.
2: Είμαι πολύ καλός να μου τζουρώνω τελείες.
1: Ναι, είσαι καλός σε κάποιο επιτραπέζιο.
2: Σε κάποιο επιτραπέζιο. Επίσης.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, θα σου πω ένα επιτραπέζιο που άρχισα να παίζω τον τελευταίο καιρό που είναι φανταστικό και μου αρέσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Αφού ακούσει ένα τραγουδάκι να
1: χαρεί.
2: Μη μου το γαλάζει. Ωραία, θα σου κάνω εγώ και α πούμε μετά πώς παίζεται. Zombicide.
1: Ωραία, με ενδιαφέρει.

0: Δεν θα με πονέσει.
1: Το Zombie Side είναι ένα παιχνίδι που έχω αρχίσει τώρα να παίζω τέτοια παιχνίδια που είναι συνεργατικά. Δηλαδή είσαι εσύ και μέχρι 6 φίλοι σου που είστε το ίδιο team.
2: Ναι, okay.
1: Και παίζεις εσύ εναντίον του παιχνιδιού, εναντίον του board.
2: Ναι.
1: Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι, γιατί δεν θα τσακωθείς.
2: Ναι,
1: γιατί
2: σωστά.
1: Είστε στην ίδια ομάδα.
2: Και τώρα που το λέει.
1: Δεν θα χαλάσουν φιλίες.
2: Τώρα που το λέει, μάλιστα, επειδή θυμάμαι μια περίοδο ο Στάθης μας παρακαλούσε να πάμε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι στο σπίτι του, νομίζω ότι κάποια στιγμή έπαιζε και μόνος του.
1: Εκεί αυτό ήθελα να πω. Παιδιά, έχω παίξει μόνος μου. Έχω φτιάξει την πίστα. Έχω πάρει 6 χαρακτήρες που τους χειρίζομαι εγώ όλους.
2: Έχω τσακωθεί με τον εαυτό μου.
1: Όχι, όχι. Έπαιζα γύρω στις 4 ώρες μία πίστα.
3: Γενικά έχεις πράγματα να κάνεις την

0: Εάν αγαπητοί φίλοι, έχετε κι εσείς φανταστικούς φίλους στο πέστη επιτραπέζια και χάνετε από τους φανταστικούς σας φίλους.
1: Δεν έχασα, είμαστε συνεργάτες μας.
0: Σωστά, ναι. Στείλτε μήνυμα και πείτε εάν χάσετε ή αν κερδίσετε τους φανταστικούς φίλους για να μας στείλουν πού, Μέλανη.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω μετά από τόση πληροφορία. Θα μας στείλουν στο Facebook Μπουρμπουλήθρες Radio Show ή στο Instagram Μπουρμπουλήθρες. Εσείς και οι φανταστικοί σας φίλοι, μπείτε.

0: Μια φανταστική εκπομπή. Ήρθε στο τέλος.
1: Οπότε μαζί σας ήταν ο φανταστικός Στάθης Μπόγδανος.
2: Ο φανταστικός Τόλης Αγγελακόπουλος.
1: Η φανταστική Μέλανη Μιλένοβα. Και ο εφάνταστος Βασίλης Ινκόγνητο. Ήτανε οι φανταστικές Μπουρμπουλήθρες.
2: Μόλις τελείωσε μια πραγματική εκπομπή. Όσο φανταστική κι αν ήταν.
1: Μέχρι αύριο.
0: Ένα φανταστικό.
1: Bye!

0: Τελεία.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Ο κόσμος στον κόσμο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 5η 15 Οκτωβρίου είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Κάνουμε αμέσως αρχή με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
0: Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-34, καθώς και η ενεργειακή κρίση, βρίσκονται στο επίκεντρο των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σήμερα και αύριο. Ήδη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής. Σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό της Ένωσης, στόχος είναι η επίτευξη ουσιαστικής προόδου, η οποία θα διατηρήσει την προοπτική συνολικής πολιτικής συμφωνίας μέχρι το τέλος του 2026. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμιώτης επισημαίνει ότι η προτεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας παραμένει η διαμόρφωση ενός ισορροπημένου και φιλόδοξου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού που θα ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις. Στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι αυξημένες τιμές ενέργειας και οι επιπτώσεις τους σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάγκη συντονισμένης ευρωπαϊκής αντιμετώπισης των συνεπειών από την αύξηση στην τιμή της ενέργειας. Ο κύριος Λετιμιώτης σημειώνει επίσης ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα υποστηρίζει την παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης, ώστε τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων, καθώς και χρηματοδότησης επενδύσεων που ενισχύουν την ενεργειακή οικονομία. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδείξει περαιτέρω ευελιξία στο αίτημα των κρατών μελών για λήψη εθνικών μέτρων για αντιμετώπιση των αυξήσεων της τιμής των καυσίμων ανέδειξε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, προσερχόμενος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αναφέρθηκε στο αίτημα αρκετών κρατών μελών για περαιτέρω αναστολή εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Σε ό,τι αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ανέφερε πως η Κύπρος στηρίζει την ανάγκη να ενισχυθούν νέες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποδεικνύοντας πως αυτές δεν θα πρέπει να γίνουν σε βάρος της κοινής αγροτικής πολιτικής, του Ταμείου Συνοχής και της Πολιτικής Συνοχής. Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε επίσης πως θα συζητήσει με τους ομολόγους του την αίτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για πλήρη ένταξή της στη ζώνη Σέγγεν, εκφράζοντας την ελπίδα ότι εντός Δεκεμβρίου θα συζητηθεί το θέμα στο αρμόδιο Συμβούλιο, ώστε να ληφθούν τελικές πολιτικές αποφάσεις.

Ευτυχής για το γεγονός ότι οι εργασίες ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας θα ξεκινήσουν να τρέχουν, δηλώνει ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Ζαμιανός. Σημείωσε ότι με την έκδοση Ναύτεξ από την Ελλάδα εντός των επόμενων ημερών θα αποδεσμευθούν και τα 25 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα πρέπει να πληρώσει η Κυπριακή Δημοκρατία. Ανέφερε ότι θα γίνει διατίμηση του ηλεκτρικού ρεύματος ώστε να καλυφθεί το ποσό, σημειώνοντας πως το θέμα είναι διαδικαστικό. Σχετικά με τα χρονοδιαγράμματα είπε ότι η ολοκλήρωση του έργου τοποθετείται περί τα τέλη του 2031, επαναλαμβάνοντας ότι πρόκειται για ένα τεχνικά δύσκολο έργο το οποίο είναι απαραίτητο για την Κύπρο. Ερωτηθείς κατά πόσο το ρεύμα θα είναι φθηνότερο με την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης, είπε πως μόνο προβλέψεις μπορούν να γίνουν επί το παρόντος, αφού όπως σημείωσε το κόστος του έργου θα το επομισθεί σε μεγάλο βαθμό ο Κύπριος καταναλωτής. Αναφορικά με το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης των οικοκυριών για αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, ο κ. Ζαμιανός διαβεβαίωσε ότι όπου υπάρχει ανάγκη θα δοθεί στήριξη.

Προβλήματα σε πολλές περιοχές προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες στην Κύπρο, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, Κυριακή Μεσαρίτου, ανέφερε ότι η υπηρεσία δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για παροχή βοήθειας αρχικά στην επαρχία Λεμεσού και στη συνέχεια σε Λάρνακα και Λευκοσία. Η πυροσβεστική παρενέβη σε 20 περιστατικά τα οποία αφορούσαν απεγκλωβισμό γυναίκας από το όχημά της, ως επίσης άνοιγμα οχετών ομβρίων υδάτων, άντληση νερού από υπόγειους χώρους, σπινθυρισμό καλωδίων και πτώση δέντρων. Ταυτόχρονα σημείωσε με την πυροσβεστική υπηρεσία εργάζονταν συνεργεία των ΕΟΑ για άνοιγμα οχετών ομβρίων υδάτων σε πλημμυρισμένους δρόμους. Παρά την αυξημένη ετοιμότητα, η πολιτική άμυνα δεν χρειάστηκε να κινητοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, σύμφωνα με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου Χαρά Λαζάρου. Επεσήμανε πως παρά το γεγονός ότι υπήρξαν περιστατικά, δεν ήταν τόσα πολλά ώστε οι ουσιώδεις υπηρεσίες του κράτους να ζητήσουν παρέμβαση της πολιτικής άμυνας. Τη διαφωνία των εγωπροβατοτρόφων για τις όποιες αλλαγές στην ποσόστοση γάλακτος ό,τι αφορά το χαλούμι ΠΟΠ εξέφρασε ο πρόεδρος της ομάδας παραγωγών εγωπροβατοτρόφων Σωτήρης Καδής. Είπε ότι εξ αρχής ήταν δύσκολο να επιτευχθεί ο στόχος του 50% εγωπρόβειου γάλακτος. Τόνισε ωστόσο ότι σύμφωνα με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το Φεβρουάριο του 2024, το εγωπρόβειο γάλα πρέπει να αποτελεί το βασικό συστατικό του χαλουμιού, ενώ το αγελαδινό θα είναι συμπληρωματικό και προαιρετικό. Ο κύριος Καδής εξέφρασε την άποψη ότι το κράτος δεν μπορεί να προβαίνει σε αλλαγές που έρχονται σε αντίθεση με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκυπρίου Οργανισμού Αγελαδοτρόφων Νίκος Παπακυριακού υποστήριξε από την πλευρά του ότι είναι αδύνατη η επίτευξη του στόχου του 50% εγωπρόβειο γάλα στην παραγωγή χαλουμιού ΠΟΠ μέχρι το 2029. Επανέλαβε τη θέση ότι ο φάκελος του χαλουμιού διαμορφώθηκε με λαθασμένο τρόπο εξ αρχής, αναφέροντας πως οι προβλεπόμενες ποσοστώσεις δεν ανταποκρίνονταν στις πραγματικές δυνατότητες παραγωγής εγωπρόβειου γάλακτος. Είπε ακόμη ότι θα πρέπει να συνυπολογίζονται οι πραγματικές ποσότητες γάλακτος και οι ανάγκες της αγοράς, ώστε να μην μένουν αδιάθετες ποσότητες και να διασφαλίζεται η παραγωγή χαλουμιού. Η δυνατότητα επιτάχυνσης της Βρετανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία συμπεριλαμβανομένων πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνικού στέθηκε επιτάπητος κατά τη συνάντηση του Βρετανού Πρωθυπουργού με τον Ουκρανό Πρόεδρο. Η Downing Street επιβεβαίωσε ότι οι δύο ηγέτες εξέτασαν με ποιο τρόπο η Βρετανία θα μπορούσε να επιταχύνει την αμυντική υποστήριξη προς την Ουκρανία πριν από το χειμώνα. Οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις εναντίον αμάχων και ενεργειακών υποδομών παρά την έκκληση Τραμπ για εκεχηρία στον ενεργειακό τομέα. Διαπίστωσαν από κοινού ότι η Μόσχα δεν ενδιαφέρεται για την ειρήνη. Νωρίτερα σε συνέντευξη ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από τη στάση του Ντόναλτ Τραμπ μετά τη συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ και την πρόταση για ενεργειακή και χειρία. Δήλωσε πως δεν θα τον ενοχλούσε ο Αμερικανός πρόεδρος να τηρούσε ουδέτερη στάση. «Είναι κρίμα που χάνουμε ένα ισχυρό σύμμαχο», σημείωσε, επισημένοντας ότι για την Ουκρανία δεν πρόκειται για εμπορική διαπραγμάτευση, αλλά για την ίδια την επιβίωσή της. Οι Financial Times μεταδίδουν στο μεταξύ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να πρότειναν στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων και τη μεταφορά τους σε μηχανισμό υπό αμερικανική εποπτεία. Επικαλούμενοι πηγές με γνώση των σχετικών συζητήσεων, η αμερικανική εφημερίδα σημειώνει ότι στόχος των ενεργειών της Ουάσιγκτον είναι η επανεκκίνηση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Ευρωπαίοι απέρριψαν την πρόταση, η οποία φέρεται να παρουσιάστηκε από τους ειδικούς απεσταλμένους των Ηνωμένων Πολιτειών, Steve Witkoff και Jared Kushner.

0: Στη σύλληψη 11 προσώπων από 19 έως 24 ετών προχώρησε τα ξημερώματα η αστυνομία στη Λεμεσό. Στη 1 και 20 μετά τα μεσάνυχτα οι αρχές έλαβαν πληροφορία για συμπλοκή ομάδας 10 με 15 προσώπων στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στο σημείο έσπευσαν περίπολα της αστυνομίας εντοπίζοντας αριθμό ατόμων να συζητούν έντονα. Δύο εξ αυτών είχαν αίματα στο πρόσωπό τους. Οι 11 άνδρες συνελήφθησαν ενώ από ελέγχους που διενεργήθηκαν διαπιστώθηκε ότι 5 από αυτούς διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πραγματοποιείται σήμερα η τελική φάση της τακτικής άσκησης μεταστρατευμάτων ΙΡΙΣ 2026. Η άσκηση αποτελεί σημαντική εκπαιδευτική δραστηριότητα της Εθνικής Φρουράς και εντάσσεται στον ευρύτερο επιχειρησιακό σχεδιασμό της δύναμης.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Αρκετά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες το απόγευμα την επαρχία. Συγκεκριμένα, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, σημειώθηκε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην Ακουρσό, στις Πάνω Αρώδες, στην Νίνια, στον Κάθικα και σε μέρος της περιοχής της Πέγιας. Παράλληλα, 6 τουρίστες που βρίσκονταν στο φαράγγι του Άβακα αποκλείστηκαν από τα ορμητικά νερά και για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε παρέμβαση μελών του αστυνομικού σταθμού Πέγιας. Την ίδια ώρα, ο δρόμος Πέγιας Λάρας κατέστη ακατάλληλος για διέλευση οχημάτων λόγω υπερχείλισης ποταμού. Στο αεροδρόμιο της Πάφου, μία πτήση από Γλασκόβη προσγειώθηκε στην Λάρνακα. Τα συνεργεία της πυροσβεστικής ανταποκρίθηκαν σε αριθμό κλήσεων που αφορούσαν ανοίγματα οχετών, ομβρίων υδάτων, αντλήσεις νερού και πλημμυρισμένα υπόγεια κατοικιών καθώς και σε πτώση δέντρου. Οι κλήσεις αφορούσαν περιοχές στην Πέγια, το Πολέμι και την πόλη Χρυσοχούς. Συνεργεία του ΕΟΑ εργάστηκαν για άνοιγμα οχετών ομβρίων σε πλημμυρισμένους δρόμους. Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο σημειώθηκαν κατολισθήσεις χώματος και πετρών. Εντός Νοεμβρίου το Υπουργείο Παιδείας έχει δεσμευθεί για την προκήρυξη των προσφορών που αφορούν εργαστήρια για την Τεχνική Σχολή Έμπας και το κτίριο για το Νικολαίδιο Γυμνάσιο, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας Χρύσανθος Σαββίδης. Ο κ. Σαββίδης χαρακτήρισε θετική τη στάση του Κοινοτικού Συμβουλίου Έμπας για την Τεχνική Σχολή, σημειώνοντας ότι μέχρι να υλοποιηθεί αυτός ο σχεδιασμός, είναι καλά να γίνουν οι επεκτάσεις που προωθούνται από το Υπουργείο Παιδείας. Σε ό,τι αφορά το κτίριο για τον Νικολαίδιο, ο κύριος Σαββίδης ανέφερε ότι αναμένει να δει κατά πόσον θα υλοποιηθεί η εξαγγελία για την προκήρυξη προσφορών εντός Νοεμβρίου. Στην επαναλειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πάφου συμφώνησαν ΚΟΑ και Δήμος Πάφου σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε επί τόπου με αντικείμενο την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και την εξέταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη αθλητική υποδομή. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε εκτενή συζήτηση για τα ζητήματα που χρήζουν άμεση αντιμετώπιση καθώς και για τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες εργασίες. Στόχος όλων των εμπλεκομένων φορέων είναι η ταχεία επίλυση των προβλημάτων και η επαναλειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου προς όφελος των αθλητών, των σωματείων αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό, μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το Κολυμβητήριο του Δήμου Γεροσκήπου. Ακολούθως, όλοι οι όμιλοι θα μεταφερθούν εκεί προκειμένου να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις προπονήσεις και τις δραστηριότητες τους. Με την ολοκλήρωση της μεταφοράς, το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ευαγόρας Παλικαρίδης του Δήμου Πάφου θα κλείσει προσωρινά, ώστε να ξεκινήσουν εργασίες πλήρους ανακαίνησής του. Νωρίτερα, ο Διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, Δ. Βάσος Κουτσιούντας, συνοδευόμενος από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επισκέφθηκε το Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Ιεροκηπίας. Εκεί πραγματοποιήθηκε σύσκεψη μεταξύ του Δημείου Ιεροκηπίας, του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και του Εργολάβου με αντικείμενο την πρόοδο των εργασιών και τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση του έργου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημάρχου Ιεροκηπιάς Νίκου Παλιού, η αποκατάσταση της κολυμβητικής δεξαμενής του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Γεροσκήπου είναι στην τελική ευθεία. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κύριος Παλιός ανέφερε ότι αν δεν υπάρξουν απρόοπτα, το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο της Γεροσκήπου θα μπορεί να δοθεί για χρήση στους ομίλους κολύμβησης το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Διευκρίνησε επίσης ότι οι υπόλοιπες εργασίες αναβάθμισης του κολυμβητηρίου αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το Μάρτιο του 2027. Με εξαίρεση το κόστος του αυτοματοποιημένου συστήματος χρονομέτρησης, ο οποίος θα καλυφθεί με τη συνεισφορά του Δήμου, η δαπάνη θα καλυφθεί από κονδύλια του ΚΟΑ. Παράλληλα, στη χθεσινή συνάντηση συμφωνήθηκε με τον ΚΟΑ και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Μιχαλάκης Κυπριανού. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί από τον ΚΟΑ για τις αθλητικές υποδομές στη Γεροσκήπου θα ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, τόνισε ο κύριος Παλιός.

Απαρχαιωμένες και σε κακή κατάσταση βρίσκονται οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ευαγόρας Παλικαρίδης, ανέφερε στο Ράδιο Κόσμος ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Ανδρέας Χρυσάνθου. Επικαλούμενος μελέτη που είχε κάνει ο ίδιος πριν από περίπου ένα χρόνο για το κολυμβητήριο, διαπίστωσε, όπως είπε, σοβαρά προβλήματα που σχετίζονται κυρίως με τη θέρμανση του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής. Ολόκληρο το μηχανοστάσιο, είπε ο κύριος Χρυσάνθου, χρήζει ριζικής συντήρησης. Ο ίδιος είπε ότι στην μελέτη που είχε κάνει για λογαριασμό του Δήμου είχε εκτιμήσει ότι μόνο το κόστος για την ηλεκτρομηχανολογική αναβάθμιση κυμαινόταν σε περίπου 40.000 ευρώ. Ο κύριος Χρυσάνθου εξέφρασε αμφιβολίες κατά πόσον πληρούνται σήμερα οι όροι ασφάλειας αυτών των υποδομών για τη χρήση του κολυμβητηρίου. Η συζήτηση για την προτινόμενη τροποποίηση της νομοθεσίας περί νοσηλευτικής και εμευτικής δεν αφορά αριθμούς σε ένα λογιστικό φύλλο, ούτε μπορεί να περιορίζεται στις ανάγκες στελέχων επιχειρήσεων. Αφορά την ποιότητα της φροντίδας και την ασφάλεια των ασθενών, το μέλλον του νοσηλευτικού και εμευτικού επαγγέλματος και ανθρώπινες ζωές, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ο εκπρόσωπος τύπου της Πασινό, Δημήτρης Κουντούρης. Με αφορμή τη συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου που επανέφερε η κυβέρνηση για τα κριτήρια πρόσληψης νοσηλευτών, ο κύριος Κουντούρης ανέφερε ότι οι συντεχνίες των νοσηλευτών επιμένουν στο διάλογο με στόχο να βρεθούν λύσεις. Πριν χαλαρώσουν ή διαφοροποιηθούν τα κριτήρια εισόδου στο επάγγελμα, είπε, θα πρέπει να απαντηθούν ερωτήματα για τις ελλείψεις που παρουσιάζονται. Η λύση, όπως είπε, δεν μπορεί να είναι φέρτε νοσηλευτές από τρίτες χώρες. Είναι αντιφατικό, κατέληξε, από τη μια να καλούμε τους νέους μας να σπουδάσουν νοσηλευτικοί και από την άλλη να αναζητούμε τρόπους ταχείας εισαγωγής νοσηλευτικού προσωπικού από τρίτες χώρες. Στο 35,3% είναι η συνολική πληρότητα των φραγμάτων σήμερα σε σχέση με 11% που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σύμφωνα με την ανώτερη εκτελεστική μηχανικό στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Γιάννα Οικονομίδου, από την αρχή του υδρολογικού έτους, την 1η Οκτωβρίου, έχουν εισρεύσει στα φράγματα 540.000 κυβικά μέτρα νερού. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, η κυρία Οικονομίδου ανέφερε ότι η συνολική αποθηκευμένη ποσότητα νερού ανέρχεται στα 103 σχεδόν εκατομμύρια κυβικά. Συγκεκριμένα, στα φράγματα της Πάφου η πληρότητα είναι στον Ασπρόκρεμο στο 35,5%, στην Καναβιού στο 41,8%, στην Ευρέτου στο 38,6%, στην Αρμίνου στο 61,6%, στον Πομό στο 60%, στην Αγία Μαρίνα Χρυσοχού στο 48%, στην Αργάκα στο 43,5% και στο φράγμα Μαυροκόλυμπου η πληρότητα είναι στο 29,8%. Η ΔΕΟΚ χαιρετίζει την πρόοδο που καταγράφεται τις τελευταίες μέρες στις συζητήσεις για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, τόνισε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο πρόεδρος της Τέλειος Χριστοδούλου. Όπως ανέφερε, η νέα συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση πρέπει να έχει ως βασικό στόχο την εξασφάλιση αξιοπρεπών και επαρκών συντάξεων, ώστε οι συνταξιούχοι να απομακρύνονται από τον κίνδυνο της φτώχειας. Παράλληλα, είπε, πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σημερινών αλλά και των μελλοντικών συνταξιούχων. Η κυβέρνηση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Χριστοδούλου, θα πρέπει να ενισχύσει οικονομικά τη μεταρρύθμιση ώστε οι συνταξιούχοι να μπορούν να απολαμβάνουν αξιοπρεπή διαβίωση χωρίς να στερούνται βασικά αγαθά. Πάγια θέση της ΔΕΟΚ, είπε, είναι η αύξηση των χαμηλών συντάξεων χωρίς αύξηση της ηλικίας αφυπηρέτησης και χωρίς αύξηση των εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

0: ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικίου Πάφου συνεχίζεται σήμερα η δίκη του Τελούντα σε αργία δημάρχου Φέδωνα Φέδωνος. Το δικαστήριο όρισε σε προηγούμενη δικάσιμο τη σημερινή και την αυριανή ημέρα για συνέχιση της δίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περισσότεροι από τους μάρτυρες κατηγορίας που έχει καλέσει η κατηγορούς αρχή έχουν ήδη καταθέσει και έχουν αντεξεταστεί από την υπεράσπιση του κυρίου Φέδωνος, ενώ απομένουν λιγότεροι από 5 μάρτυρες κατηγορίας, ανάμεσα σε αυτούς και ο επιχειρηματίας που είχε κάνει δημόσια αναφορά στο θέμα, που λόγω προβλημάτων υγείας δεν έχει εμφανιστεί ακόμη ενώπιον του δικαστηρίου. Φέδωνας Φέδωνος αντιμετωπίζει 5 κατηγορίες που αφορούν βιασμό, άσυμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσυμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου. Ο κατηγορούμενος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις 5 κατηγορίες. 20χρονος από το Πακιστάν συνελήφθη από την αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης 3 υποθέσεων απάτης μέσω διαδικτύου και απόσπαση σχεδόν 20.000 ευρώ. Ο νεαρός θέλει υποκράτηση στο πλαίσιο διερεύνησης άλλων 3 υποθέσεων. Αφορούν αδικήματα απάτης μέσω διαδικτύου και απόσπασης πέραν των 7.000 ευρώ, για τα οποία είχε συλληφθεί πριν από 9 περίπου ημέρες. Βραδιά ευρωπαϊκών υποχρεώσεων η απόψινή για Ομόνια και Πάφο. Στις 7:45 η Ομόνια αντιμετωπίζει στη Σλοβενία τη Τσέλιε στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Link Phase του Europa League. Πρεμιέρα στη Link Phase του Conference League κάνει στις 10 απόψε η Πάφος με αντίπαλο την Αταλάντα στο Μπέργαμο. Στην Πάφο διανυχτερεύουν σήμερα τα φαρμακεία του Γεώργιου Μακαρίου στη Νέα Πόλη ως 20 και στην πόλη Χρυσοχούς του Γιάννη Γαβριήλ στη Μακαρίου του Τρίτου στον αριθμό 11.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και σύντομες μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού, το εσωτερικό και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως δυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και παροδικά σε καταιγίδα μεταβλητή μέχρι πολύ ισχυρή 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι στις περισσότερες περιοχές κυρίως αίθριος, αλλά στα παράλια νεφώσεις που θα αναπτύσσονται πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Αργά τη νύχτα και τις αυγινές ώρες πιθανόν να σχηματιστεί τοπικά χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη κυρίως στο εσωτερικό. Οι άνεμοι θα τραπούν κυρίως σε ασθενείς μέχρι 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, 17 στα δυτικά, 16 στα υπόλοιπα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι στις περισσότερες περιοχές το πρωί κυρίως αίθριος. Τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα παράλια. Νωρίς το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και σύντομη καταιγίδα στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 16 στα ψηλότερα ορεινά. Το Σάββατο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά θα υπάρχουν και διαστήματα με αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, τουλάχιστον στο εσωτερικό και τα ορεινά.
3: Με συμβρινές διαδρομές στο

μήνυμες υβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Κυρίες και κύριοι, 5η 15 Οκτωβρίου θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2.

0: αναμέτρησης με την Αταλάντα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων για το Conference League. Οι γαλάζιοι της Πάφου ετοιμάζονται για μια απαιτητική εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στην Ιταλική ομάδα με στόχο να παρουσιαστούν ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αγωνιστικά εκτός αποστολής βρίσκονται οι Μουμί και Κολτάρ, ενώ οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι πανέτοιμοι για τη μεγάλη απόψινή αναμέτρηση. Έτσι, μια πιθανή εντεκάδα θα μπορούσε να ήταν με τους Μαγέσκι, Ζαγκέ, Μαέ, Λουίς, Κίνα, Ιωάννου, Λελέ, Μπιέλ, Σούνιτς, Ντράγκομιρ και Πέπε, αυτή η πιθανή έντεκα του Ρικάρτο Σαπίντο. Όσο αφορά την Αταλάντα, να πούμε ότι είναι ασφαλώς το αδιαφιλονίκητο φαβορί της αναμέτρησης. Η χρηματιστηριακή αξία της Ιταλικής ομάδας είναι 0,5 δισεκατομμύριο, ενώ αυτή της Πάφου μόλις 31 εκατομμύρια. Απλά αναφέρουμε, Άννα, ότι ο βασικός τερματοφύλακας της Ιταλικής ομάδας, ο Μάρκο Καρνεσέκη, έχει ίση χρηματιστηριακή αξία με όση έχει και η Πάφος FC, όπως έχουμε πει, 31 εκατομμύρια ευρώ. Όσο αφορά την παρουσία φιλάθλων, περίπου 300 θα είναι οι φίλοι της Πάφος FC στον Πέρκαμο. Έχουν ταξιδέψει από χθες Τετάρτη και σήμερα Πέμπτη, άλλοι οι περισσότεροι μεμονωμένα και άλλοι έχουν ταξιδέψει με την ομάδα και, όπως έχουμε πει, περίπου 300 θα είναι απόψε στο πλευρό της Πάφος FC. Θυμίζουμε, η αναμέτρηση αρχίζει στις 10 το βράδυ.
1: Θα μεταδίδεται από κάποιο κανάλι τηλεοπτικά ή όχι?
0: Από συνδρομητικό κανάλι, Άννα, θα είναι τηλεοπτικός ο αγώνας.
1: Μάλιστα.
0: Οι υπόλοιποι που βρισκόμαστε στην Κύπρο θα δούμε τον αγώνα από την τηλεόραση. Λοιπόν, νωρίτερα στις 7.45 η Ομόνια αντιμετωπίζει την Σέλιε στη Σλοβενία με στόχο το θετικό αποτέλεσμα. Η πράσινη του Χένικ Μπέρκ είναι πανέτοιμη για το ευρωπαϊκό ραντεβού απέναντι στους Σλοβένους και θα επιδιώξουν ακόμα και την νίκη. Αγωνιστικά, ο Νορβηγός προπονητής δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα και θα παρατάξει την ομάδα του με ό,τι καλύτερο διαθέτει. Χθες βράδυ είχαμε αγώνες Champions League, όπου είχαμε πλούσιο θέαμα και βροχή από τέρματα. Να δούμε τα αποτελέσματα. LASK Liverpool 3-6, Feyenoord Como 3-2, Roma Real 3-4, Manchester City Paris Saint-Germain 2-4, Bondo Dortmund 1-0, Slovan Stuttgart 0-3, Aston Villa Fenerbahçe 6-0, Μπέτις Πόρτο 3-2 και Σαχτάρ ΑΕΚ 3-1, η ΑΕΚ Αθηνών, παρόλο που προηγήθηκε με τον Μάγερ στο 28, δεν άντεξε στην πίεση των κυπεδούχων και ιτήθηκε με 3-1 από την Σαχτάρ. Απόψε αγωνίζονται και άλλες ελληνικές ομάδες. Στις 10 Μαρσέιγ Ολυμπιακός και την ίδια ώρα Ρεν Όφι. Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται με την Μπόρατς στις 7.45 στην Αθήνα. Αυτά όσο αφορά την Ευρώπη, Άννα. Να πάμε στο εγχώριο πρωτάθλημα, το Κυπριακό. Οι υπόλοιπες ομάδες, πέραν της Πάφου και της Ομόνιας, οι οποίες έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις, προετοιμάζονται για τους αγώνες της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Να δούμε το αγωνιστικό πρόγραμμα. Το Σάββατο έχουμε δύο αναμετρήσεις, στις 6 Ενίδη Γέννης Ύψωνα Καρνιώτισσα και στις 7 Απόλλων Νέα Σαλαμίνα. Την Κυριακή έχουμε τρεις αναμετρήσεις, Ομόνια Ραδίπου ΑΕΛ Λεμεσού στις 6 και στις 7 Ομόνια 29 Μαΐου Ανόρθωση και Άρης Λεμεσού ΑΕΚ Λάρνακας. Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με τους αγώνες των ομάδων μας που αγωνίζονται στην Ευρώπη. Στις 6 εδώ στην Πάφο στο Στέλιος Κυριακίδης, στο πολύ μεγάλο παιχνίδι, ένα ντέρμπι από τα παλιά, όπου η Πάφος φιλοξενεί το ΑΠΟΕΛ σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, όπου και οι δύο ομάδες θα επιδιώξουν την νίκη. Τη Δευτέρα στις 7 και ο τελευταίος αγώνας της 6ης αγωνιστικής, η Ομόνια Λευκωσίας φιλοξενεί τον Ολυμπιακό Λευκωσίας στο ΓΑΣΥΠΗ, στο ντέρμπι της πρωτεύουσας. Άννα.
1: Μάλιστα. Μαρία, σε ευχαριστούμε για την ώρα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Πάφο.

0: Με σημερινές διαδρομές πάμε στην χθεσινή κακοκαιρία που έπληξε την επαρχία το απόγευμα γύρω στις 3, αρχικά στην περιοχή του Ακάμα. Είχαμε προβλήματα κυρίως με διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε κοινότητες περιοχής εκεί στον Ακάμα. Η εκπρόσωπος τύπου της Αρχής Ηλεκτρισμού, η κυρία Παπαδοπούλου, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαδοπούλου.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Βλάβες, αντιλαμβάνομαι. Προκάλεσαν τις διακοπές που παρουσιάστηκαν χθες.
1: Όντως, χθες το μεσημέρι, μετά το μεσημέρι γύρω στις 2.30, παρουσιάστηκε η πρώτη βλάβη στην επαρχία Πάθος, που επηρέαζε τις περιοχές Γεροσκήπου, Αχέλια, Κολώνη. Ακολούθησαν αρκετές βλάβες χαμηλής στάσης λόγω κακοκαιρίας. Ήταν κυρίως λόγω πτώσης κεραυνών, είτε σφοδρών ανέμων με αποτέλεσμα να κοπούν κάποια κλαδιά, να κάνουν ασφάλειες, να επηρεάσουν το δίκτυο, τον αεροδίκτυο. Όλα τα συνεργεία ήταν επιπροδός από την πρώτη στιγμή και αποκαταστάθηκαν όλες οι βλάβες, όχι μόνο στην Πάθο, αλλά και ακολούθως και τις βλάβες που είχαμε στην επαρχία Λεμεσού και Λευκοσίας. Και αυτές και πάλι επιδιωθώθηκαν όλες. Όλα έχουν επιδιωθωθεί από χθες. Ήταν λόγω έντονης κεραυνικής δραστηριότητας και λόγω σφοδρών ανέμων, βασικά, οι αιτίες που προκάλεσαν αυτές τις βλάβες.
0: Μάλιστα. Λόγω έντονων, λοιπόν, κεραυνικών, λόγω έντονης κεραυνικής δραστηριότητας, μας λέτε, και ανέμων, είχαμε τις βλάβες, αλλά είχαμε και πτώσεις κλαδιών δέντρων σε καλώδια που είχαν ως αποτέλεσμα την διακοπή της ηλεκτρικής, του ηλεκτρισμού σε κάποιες περιοχές. Ακουρσός, νομίζω, Αρώδες, Ίνια, Κάθικα, Σπέγια, ήταν κοινότητες που επηρεάστηκαν από αυτή την διακοπή και είχαν ταλαιπωρηθεί για κάποιες ώρες, έτσι.
1: Ήταν μικρές τοπικές, οπότε αντιλαμβάνεστε ο χρόνος για να επανέλθει η ηλεκτροδότηση εξαρτάται από το χρόνο που πρέπει να μεταβεί το συνεργείο στο σημείο εκεί. Ο χρόνος που απαιτείται για να κάνει τμήματικό έλεγχο για να εντοπίσει ακριβώς που είναι το πρόβλημα και να το επιδιορθώσει. Όταν έχει την ευκαιρία να δώσει εναλλακτικά τροφοδοσία, δηλαδή να ηλεκτροδοτήσει τους περισσότερους που επηρεάζονται, το κάνει και ακολούθως προχωρεί στην επιδιόρθωση της βλάβης. Άρα η διαδικασία εντοπισμού της βλάβης χρειάζεται κάποιο χρόνο μέχρι ότου εντοπιστεί και το πρόβλημα. Μπορεί να υπάρχει ένας μονοτήρας ο οποίος να χτυπήθηκε από κεραυνό. Μπορεί να καταστράφηκε κάποιον αλεξικέραυνο. Γιατί να υπενθυμίσω πως υπάρχουν εγκατεστημένα αλεξικέραυνα σε όλο το δίκτυο των αέριων της Αρχής Ηλεκτρισμού. Αλλά εντούτοις, όταν είναι πολύ έντονοι οι κεραυνοί, δυστυχώς και πάλι μπορούν, κατορθώνουν και κάνουν ζημιά.
0: Μάλιστα.
1: Τα συνεργεία βέβαια της ΑΕΚΜΑ από όπως βρίσκονται πάντα σε επιφυλακή και επιλαμβάνονται οποιαδήποτε περιστατικά ανεξαρτήτως ώρας είτε καιρικών συνθήκων, εκτός και αν υπάρχει εκείνη την ώρα εντόνη κεραυνική δραστηριότητα, τότε απαγορεύεται. Δηλαδή για την ασφάλεια των συναδέλφων, όταν υπάρχουν κεραυνοί, πρέπει να είναι μέσα στο αυτοκίνητο μέχρι ότου σταματήσουν οι κεραυνοί για να μπορέσουν να συνεχίσουν τις εργασίες τους και να μπορούν να εργάζονται ασφαλισμένα.
0: Και είχαμε χθες αρκετούς κεραυνούς και σε ξενοδοχείο, αν δεν κάνω λάθος, στην περιοχή της Χλώρακας, και σε δέντρα είχαμε δει κάποια σχετικά βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και σε κατοικίες έχουμε πληροφορηθεί.
1: Ακόμη και σε γήπεδο ποδοσφαίρου είχαμε τέτοιο πρόβλημα στην επαρχία Λευκοσίας, που είχε ένα αποτέλεσμα να αναβληθεί και ο αγώνας κυπέλλου που είχαν. Άρα δυστυχώς οι κεραυνοί είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί ούτε να προβλεφθούν, ούτε είναι αναπόφευκτοι κάποτε να μας προκαλούν αυτά τα προβλήματα.
0: Μάλιστα. Και η απουσία αλεξικέραυνου σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργεί, φαντάζομαι.
1: Κατά μήκος του δικτύου, του ηλεκτρικού δικτύου, υπάρχουν εγκατεστημένα αλεξικέραυνα. Ακόμη και στους μετασχηματιστές υπάρχουν αλεξικέραυνα. Αλλά όταν ο κεραυνός είναι τόσο δυνατός, θα καταστρέφει και αυτά.
0: Μάλιστα. Άρα οι βλάβες όλες έχουν αποκατασταθεί από χθες βράδυ, μας λέτε. Δεν έχουμε Άλιστα. κάποια περιοχή.
1: Όχι, δεν υπάρχει οτιδήποτε σήμερα ευτυχώς. Είμαστε όμως σε επιφυλακή να προκύψει οτιδήποτε, βέβαια να το αντιμετωπίσουμε.
0: Μάλιστα. Ανάλογα με το τι θα μας φέρει στη συνέχεια της μέρας ο καιρός. Πάντως μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχουμε έντονα φαινόμενα όπως τα χθεσινά. Αυτά λοιπόν. Να σας ευχαριστήσω, να είστε καλά. Εγώ καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: και από την αρχή ηλεκτρισμού και τις βλάβες παρουσιάστηκαν χθες. Πάμε στον πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, ο κύριος Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Πιτοκοπίτη.
1: Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο.
0: Και τα δικά σας συνεργεία, τα συνεργεία του ΕΟΑ, ήταν χθες σε ετοιμότητα και τελικά εργάστηκαν για να ανοίξουν οχετούς ομβρίων υδάτων, κύριε Πιτοκοπίτη.
1: Να πούμε ότι πράγματι τα συνεργεία του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης ΠΑΦΟΥ βρίσκονταν σε εγρήγορση και επιφυλακή από χθες το απόγευμα και συνεχίζουν ακόμα να βρίσκονται σε επιφυλακή. Να πούμε ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα ήταν πολύ ιδιότερα από ό,τι αναμενόταν, εν πάση περιπτώσει. Είχαμε αρκετές βροχές στην περιοχή του Δήμου Ακάμα και πόλης Χρυσοχούς, λιγότερες στην περιοχή της Πάφου και Ιεροσκήπου. Να πούμε ότι τις προηγούμενες μέρες τα συνεργεία μας είχαν προχωρήσει σε εργασίες καθαρισμού, σε σχάρες και ευεργιάκια, αγωγούς που βρίσκονταν στα δημοτικά όρια δημαρχούμενες περιοχές. Και το ότι λειτουργήσαμε προληπτικά, δεν χρειάστηκε χθες κατά τη διάρκεια των ακραίων καιρικών συνθηκών να προβούμε σε ενέργειες της τελευταίας στιγμής. Δηλαδή είχαν γίνει πρόβλεψη, τα πάντα είχαν καθαρίσει, συνεπώς τα συνεργεία μας δεν μας πιάσανε στον ύπνο, να πούμε, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά προλάβαμε. Λειτουργήσαμε ως προμηθείς στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Μάλιστα. Τα περισσότερα προβλήματα που τα αντιμετωπίσατε στην περιοχή του Δήμου Ακάμα ή στην πόλη της...
1: Τα περισσότερα προβλήματα ήταν στην περιοχή ακριβώς του διαμέρισμα της Πέλιας του Δήμου Ακάμα και στην πόλη της Χρυσοχούς, όπου εκεί τα συνεργεία του Επαρχιακού Οργανισμού σε πλήρη συντονισμό με τα συνεργεία των Δήμων είχαν αντιμετωπίσει τα όποια προβλήματα είχαν παρουσιαστεί.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν πήγαν όλα καλά χθες, αντιμετωπίστηκαν τα προβλήματα, ναι.
1: Εκείνο το οποίο είναι να πούμε ότι είναι και ήδη οι συμπολίτες μας, θα πρέπει για αυτοί να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας, να φροντίζονται με τα φρεάτια, σχάρες που βρίσκονται στις αυλές τους ή και έξω ακόμα στο πεζοδρόμιο τους, αν τύχει και δεν εντοπίσουν είτε ακαθαρσίες είτε φερτά υλικά κτλ, είτε να προχωρούν ήδη στον καθαρισμό, είτε να ενημερώνουν άμεσα τον επαρχιακό οργανισμό, ούτως ώστε να προλαβαίνουμε τις άρεστες καταστάσεις.
0: Μάλιστα. Δεν είχαμε λόγω αυτών των πλημμυρών στην περιοχή προβλήματα σε υποστατικά, κατοικίες ή οτιδήποτε, έτσι, κύριε Πιτοκοπίτη?
1: Υπήρχαν κάποιοι μεμονωμένοι φαινόμενα που πλημμύρισαν κάποια υπόγεια και τα λοιπά στην Πέγια και στην πόλη, τα οποία αντιμετωπιστήκαν άμεσα από την πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά από ελάχιστες περιπτώσεις, 5-6 περιπτώσεις.
0: Άρα έγινε δουλειά και από τα συνεργεία του ΕΟΑ και χθες, αλλά και τις προηγούμενες μέρες, ναι, όλο τον προηγούμενο καιρό που εργάστηκαν.
1: Μέρες, ναι.
0: Τις προηγούμενες μέρες που εργάστηκαν για να καθαρίσουν όλους αυτούς τους αγωγούς ομβρίων υδάτων.
1: Σχάρες και τα λοιπά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Πιτοκοπίτη.
1: Καλό μεσημέρι.

επιφυλακή χθες ήταν και συνεργεία στους Δήμους Πάφου και Γεροσκήπου για την αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων. Ενώ να πούμε ότι και η πυροσβεστική υπηρεσία είχε την ευθύνη για κάποιες περιπτώσεις χθες. Συνολικά, όπως ανέφερε η κυρία Κούλα Μεσαρίτου, η πυροσβεστική δέχθηκε περίπου 20 κλήσεις για παροχή βοήθειας, κυρίως στην Λεμεσό, Λάρνακα και Λευκωσία.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε στον αντιδήμαρχο του Δημοτικού Διαμερίσματος Πομού. Είναι ο πρόεδρος Ένωσης Αντιδημάρχων, ο κύριος Ανδρέας Διονυσίου. Θα ενημερωθούμε για την χθεσινή συνάντηση που είχε η Ένωση Αντιδημάρχων με το Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Διονυσίου.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πριν πάμε στις Ένωσης Αντιδημάρχων, επειδή συζητούσαμε προηγουμένως για τα προβλήματα από την χθεσινή κακοκαιρία, όλα καλά στην περιοχή σας?
1: Που έλεγχον, ναι, η κατάσταση, δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Ναι.
0: Δεν είχαμε στον Πομό προβλήματα, λοιπόν.
1: Σχεδόν καθόλου.
0: Σχεδόν καθόλου. Ήταν όμως, είχαμε
1: ήταν
0: βροχές.
1: Μια καλή βροχερή μέρα.
0: Μια καλή βροχερή μέρα, χωρίς προβλήματα.
1: Χωρίς ζημιές, ναι.
0: Και βροχές ευεργετικές.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Πάμε στα της Ένωσης Αντιδημάρχων. Συνεχίζετε τις επαφές με κόμματα, έτσι?
1: Έχουμε ολοκληρώσει τις επαφές.
0: Α, τις ολοκληρώσατε.
1: Ήταν η τελευταία. Τα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή με αρχηγούς των κομμάτων ή εκπροσωπούς τους. Είχαμε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, κ. Στεφάνου, στη Λευκοσία, και με τον πρόεδρο του Άλματος, τον κ. Μιχαηλίδη. Για το θέμα της μεταρρύθμισης και τις προτάσεις, τις σκέψεις, τις εισηγήσεις που καταθέσαμε για να βελτιωθεί το σύστημα αυτό και να λειτουργήσει προς όφελος του πολίτη.
0: Μετά και από αυτές τις συναντήσεις, τι πήρατε από τους εκπροσώπους των κομμάτων?
1: Η αίσθηση που έχω τόσο εγώ όσο και οι συναδέλφοι μου της Επιτροπής είναι ότι αναγνωρίζουν όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, ότι υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν στρεβλώσεις, υπάρχουν λάθη τα οποία πρέπει να τεθούν προς συζήτηση για να διορθωθούν και να λειτουργήσει σωστά η μεταρρύθμιση. Γιατί σήμερα, όπως έχει το σύστημα, έχουν δοθεί τόσες εξουσίες στους δημάρχους και έχουν αφαιρεθεί τα πάντα από τους αντιδημάρχους. Οι αντιδήμαρχοι, έχω πει πολλές φορές, ότι παραμένουν διακοσμητικά στοιχεία, χωρίς εξουσίες, χωρίς αρμοδιότητες, χωρίς καθήκοντα. Γι' αυτό έχουν τεθεί τα ζητήματα αυτά, αναγνωρίζουν τα κόμματα ότι πρέπει να γίνουν οι ανάλογες διορθώσεις, όμως αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το θέμα θα πάρει χρόνο.
0: Μάλιστα. Άρα δεν μπορούμε να συζητούμε ότι ενδεχομένως το θέμα και το να οδηγηθεί στην Βουλή για συζήτηση.
1: Μας έχουν υποσχεθεί κάποια κόμματα ότι θα εγγράψουν το θέμα για συζήτηση στη Βουλή και εμείς έχουμε ζητήσει όταν θα εγγράψουν το θέμα να είμαστε παρόντες. Ζητούμε να λάβουμε θέση και να είμαστε παρόντες, γιατί τα όσα έχουν γίνει στο παρελθόν έγιναν ερήμοι μας. Τα είχε ετοιμάσει το Υπουργείο Εσωτερικών, τα είχα συζητήσει με την Βουλή, με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, τα συμφώνησα μαζί με την Ένωση Δήμων και εμείς δεν είχαμε ιδέα από αυτά τα οποία ψηφίστηκαν. Στη συνέχεια αποδείχθηκαν ότι δεν ήταν και λειτουργικά. Δηλαδή είχαμε φτάσει στο σημείο να αμφισβητείται η συμμετοχή των αντιδημάρχων στις επιτροπές του Δήμου. Αντιλαμβάνεστε, δεν λειτουργούσε το σύστημα. Έχουμε προχωρήσει σε αυτό το θέμα με παλιές προτάσεις μας, το έχουν διορθώσει, όμως τα υπόλοιπα θέμα εξουσιών, αρμοδιοτήτων παρέμειναν εκεί και βρισκόμαστε σήμερα στην κατάσταση που βρισκόμαστε. Επιπλέον ήθελα να πω ότι εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε ότι έγινε πραγματική μεταρρύθμιση, γιατί οι μεταρρυθμίσεις γίνονται για να λειτουργούν τα πράγματα σωστά, να αφαιρείται η εξουσία από τους ολίγους, όπως την αρχαιότητα, την αρχαία Ελλάδα, και να πηγαίνει στους πολλούς, στον κόσμο. Σήμερα αυτό που έχει γίνει, έφυγε η εξουσία από τον κόσμο, από τους πολίτες, και συγκεντρώθηκε στους δημάρχους. Αυτό το πράγμα δεν λέγεται μεταρρύθμιση, μάλλον δικτατορία αποκαλείται. Και εσείς το νιώθετε και εμείς το νιώθουμε, Αυτό που έχει γίνει με τις φορολογίες, με την αύξηση των φορολογιών, με νέες φορολογίες που θα επέλθουν, δεν είναι μεταρρύθμιση αυτή. Δεν έχει κερδίσει ο κόσμος κάτι καλύτερο από ό,τι υπήρχε προηγουμένως, όταν εμείς είμαστε απλές κοινότητες.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν είχαμε υπαχθεί στους Δήμους. Σήμερα οι φόροι είναι περισσότεροι. Δεν υπάρχει ποιοτική αναβάθμιση ή ποσοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στον πολίτη, με αποτέλεσμα οι Δήμοι να ζητούν συνέχεια χρήματα από την κυβέρνηση και να μην φτάνουν.
0: Και ειδικά για το θέμα των φορολογιών, όταν γινόταν η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, όλοι ακούγαμε ότι θα είναι προς όφελος των πολιτών, θα είναι πιο χαμηλές οι φορολογίες που θα καλούνται να πληρώνουν οι κάτοικοι των δήμων και των κοινοτήτων.
1: Σήμερα όμως δεν το παραδέχονται ούτε το Υπουργείο Εσωτερικών ούτε αυτοί που το ψήφισαν, και λένε ότι αντίθετα οι φόροι θα αυξηθούν. Αν αναλογιστείτε ότι έχει προσθεθεί ο φόρος ομβρίων υδάτων τώρα στο παχυτευτικό, όπου είναι δυνατόν να γίνει, έρχεται ο φόρος του πληρώνω θα πετώ και άλλοι φόροι, πού θα πάει ο κόσμος.
0: Μάλιστα. Ολοκληρώσατε λοιπόν αυτό τον κύκλο των επαφών με τα κόμματα, τα κοινοβουλευτικά.
1: Μένει να ανταποκριθεί το Υπουργείο Εσωτερικών, στο οποίο έχουμε...
0: Αυτό θα ρωτούσα, αν θα επιδιώξετε συνάντηση με τον...
1: Δεν μας έχει απαντήσει, θα μας δεχτεί.
0: Α, δεν σας έχει απαντήσει.
1: Και προγραμματίζομαι εμείς να συναντηθούμε και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον οποίο εγώ προσωπικά ανεπίσημα έχω δει το καλοκαίρι και του έθεσα τις προτάσεις μας. Έχει ενημέρωση ο Πρόεδρος από εμάς άμεσα για το ποιες είναι οι προτάσεις μας. Όμως θα το δούμε και επίσημα ως Επιτροπή.
0: Έχετε στείλει σχετικό αίτημα?
1: Ναι, γραπτώ στις προτάσεις και το τι εισηγούμαστε στον Πρόεδρο.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν αναμένουμε να δούμε αν θα έχετε αυτή τη συνάντηση σύντομα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αν θα υπάρξει και αντίδραση για συνάντηση με την Ένωση Αντιδημάρχων από πλευράς και Υπουργείου των Εσωτερικών. Με τα κόμματα εκτός Βουλής θα επιδιώξετε κάποιες...
1: Υπάρχει σκέψη και έχει προταθεί από αντιδημάρχους και από εμένα να συναντηθούμε και με τα εκτός Βουλής κόμματα, τα οποία βέβαια δεν θα έχουν λόγο στην ψήφιση οποτονδήποτε αλλαγών και διορθώσεων, αλλά από σεβασμό και εκτίμηση προς τα κόμματα θα το πράξουμε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Διονυσίου. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Αντιδημάρχων, ο αντιδήμαρχος του Δημοτικού Διαμερίσματος Πόμου, ο κύριος Διονυσίου. Με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος πάμε, κυρίες και κύριοι, αμέσως σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Tower Electrical Paphos. Μην αφήσεις τη βροχή να σε προλάβει. Προστάτεψε την ταράτσα και το σπίτι σου από βροχή και υγρασία με τα κατάλληλα στεγανοτικά προϊόντα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλα τα μονωτικά υλικά και με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή κατρότελων. Δημιούργησε μια δυνατή ασπίδα προστασίας για τη στέγη σου, για μεγαλύτερη αντοχή και περισσότερη σιγουριά. Μην περιμένεις την επόμενη καταιγίδα. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας

0: Μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι, 5η 15 Οκτωβρίου. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα της αγρότης σας. Να θυμίσουμε ότι καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2007 η 15η Οκτωβρίου να τιμάται ως ημέρα, παγκόσμια ημέρα της αγρότης σας. Εμείς πάμε αμέσως να χαιρετήσουμε τον πρόεδρο της ΠΕΚ, τον κύριο Χρήστο Παπαπέτρου, ο οποίος είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαπέτρου.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Χρόνια πολλά στις αγρότησες, χρόνια πολλά στις Κύπριες αγρότησες.
0: Μάλιστα. Στις γυναίκες που με τη δική τους συμβολή έχουμε και διατηρούμε την αγροτική παραγωγή, την αγροτική καλλιέργεια και την κτηνοτροφία στην Κύπρο, έτσι.
1: Και όχι μόνο, είναι πολύπλευρος, ουσιαστικός και πολύ σημαντικός ο ρόλος της αγρότης σας. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν, όπως είπατε και εσείς, έχει καθιερωθεί από το Ηνωμένα Έθνη η παγκόσμια, η διεθνής μέρα της αγρότης σας, με στόχο να μας υπενθυμίζει αυτήν τη συμβολή, αλλά και να αντιμετωπίζει τα προβλήματα τα οποία κάθε μέρα έχει η αγρότησα. Να πούμε ότι πίσω από κάθε τραπέζι, πίσω από κάθε αγροτικό προϊόν, πίσω από κάθε οικογένεια που βρίσκεται και ζει από τη γη που ζει στην Ήπεθρο, mm-hmm. και ζει στην Ήπεθρο, βρίσκεται σχεδόν πάντοτε και πολλές φορές αθόρυβα η αγρότησα. Ο ρόλος της είναι πολυσχηδής, είναι σημαντικός, γιατί δεν είναι μόνο το όργο της στην παραγωγή προϊόντων. Είναι ενεργή και δραστηριοποιείται εκτός από αγρότησα, σαν σύζυγος, σαν μητέρα, σαν οικογυρά.
0: Βεβαίως.
1: Και εργάζεται καθημερινά προς αυτήν την κατεύθυνση, και ακόμα είναι η αγρότησα η οποία διαιωνίζει τα ήθη και τα έθιμα μας. Mm-hmm. Είναι αυτή που προφυλάσσει την παράδοση, διατηρεί την παράδοση. Είναι αυτή που κρατά ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα μας. Τις παραδοσιακές συνταγές, τις γνώσεις και τις αξίες που τις περνά στα παιδιά της, που τις περνά γενικά η αγρότησα από γενιά σε γενιά.
0: Μάλιστα. Έχετε στοιχεία ως αγροτική οργάνωση για τον αριθμό των γυναικών που ασχολούνται με την αγροτική οικονομία? Έχουμε αποκλειστικά γυναίκες που έχουν ως επάγγελμά τους αυτό, κύριε Παπαπέτρου?
1: Να σας πω, είναι πολύ πολύ χαμηλά. Τελευταία η συμμετοχή ως επαγγελματίες αγρότησες, γιατί αυτά τα στοιχεία βγαίνουν και από τις κοινωνικές ασφαλίσεις.
0: Ναι.
1: Όμως, να σας πω ότι μέχρι για πολλά χρόνια η αγρότησα, ενώ είχαμε σημαντικούς αριθμούς παλιότερα, το 1960 και πριν, εν τούτης, μετά τη Δημοκρατία, το σύστημα των κοινωνικών ασφαλίσεων, όταν δημιουργήθηκε τότε, δεν επέτρεπε στις γυναίκες αγρότησες να καταβάλουν κοινωνικές ασφαλίσεις.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε αυτή η σύνταξη της οικογυράς, mm-hmm. την οποία απολαμβάνουν η όποια σύνταξη της οικογένειας, την οποία αναπαραβάνουν όλες οι οικογένειες, οφείλεται στο γεγονός ότι αναγνωρίζοντας τότε την προσπάθεια και το σημαντικό ρόλο της αγρότησας, είχαμε και εμείς κάνει σαν αγροτικές οργανώσεις διαβήματα για να καθιερωθεί επιτέλους η σύνταξη της αγρότησας.
0: Μάλιστα.
1: Αφού δεν έπαιρνε σύνταξη, αφού βάσει του...
0: Μάλιστα, αφού δεν μπορούσε να πληρώσει και να είναι ασφαλισμένη.
1: Ήρθε αναγνωρίζοντας όλα αυτά τότε και θεσμοθέτησε τη σύνταξη της οικογυράς.
0: Mm-hmm.
1: Και παίρνουν όλες οι οικογυρές αυτή τη στιγμή, συμπεριλαμβανομένων και των αγροτησών οι οποίες δεν έβαζαν κοινωνικές ασφαλίσεις, παίρνουν αυτή την κοινωνική σύνταξη.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα έχουν αλλάξει κάπως τα πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Οι αγρότησες τα τελευταία χρόνια και έχουν βγει στο προσκήνιο, έχουν γίνει επιχειρηματίες, ασχολούνται και με την παραγωγή, αλλά ασχολούνται επιχειρηματικά και με την μεταποίηση κυπριακών ποιοτικών αγροτικών προϊόντων. Άρα λοιπόν σήμερα τα πράγματα βαίνουν προς το καλύτερο. Όμως αυτό που χρειάζεται δεν είναι μόνο διαπιστώσεις και ευχές. Η αγρότησα αυτή τη στιγμή χρειάζεται ουσιαστική στήριξη. Χρειάζεται πολιτικές που να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους και γενικά να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής όλων των κατοίκων της ΥΠΕΤΣ. Γιατί, όπως έχω προαναφέρει, η αγρότησα δεν πάβει να είναι σύζυγος, να είναι μητέρα, να είναι και οικογυρά. Αυτά τα βάρη τα περνά μόνη της αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm.
1: Χρειάζονται υποδομές, χρειάζονται πολιτικές που θα τις επιτρέπουν να μην αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα από μόνη της.
0: Βεβαίως. Και το ελάχιστο είναι αυτό που είπατε, η κοινωνική σύνταξη. Μάλιστα. Παγκόσμια ημέρα λοιπόν αγρότησας, έχουν αλλάξει μας λέτε τα πράγματα, έχουμε γυναίκες αγρότησες, οι οποίες ωστόσο δεν είναι αποκλειστικά και μόνο πλέον η αγρότησα, είναι η γυναίκα επιχειρηματίας που ασχολείται με διάφορους τομείς, ασχολείται και με την καλλιέργεια αλλά και την μεταποίηση και διάφορες άλλες έτσι δραστηριότητες πλέον, και μας λέτε ότι έχουμε και νέες κοπέλες που ασχολούνται πλέον.
1: Βεβαίως, έχουμε και νέες κοπέλες, αλλά σας λέω, διαπιστώνουμε συμμετοχή γυναικών είτε σε επαγγελματική είτε σε ερασιτεχνική βάση στον mm-hmm. τομέα της παραγωγής προϊόντο. Διαπιστώνουμε γυναίκες αγρότησες στον τομέα της επιχειρηματικότητας, της μεταποίησης προϊόντων. Αυτό το πράγμα πρέπει να εξελιχθεί, πρέπει να βελτιωθεί, πρέπει να δώσουμε επίσημα τις διευκολύνσεις που χρειάζονται όλες οι γυναίκες mm-hmm. για να μπορέσουν να ασχοληθούν περισσότερο, γιατί η κοινωνία μας τις χρειάζεται.
0: Βεβαίως, σίγουρα.
1: Η επένδυση στις αγρότησες είναι επένδυση προς την κοινωνία και τον τόπο.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την σύντομη παρέμβασή σας. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι κύριε Παπαπέτρου.
1: Να ευχηθώ καλό μεσημέρι, να ευχηθώ ξανά χρόνια πολλά σε όλες τις αγρότησες, με υγεία, δύναμη, αξιοπρέπεια και επιτέλους δικαίωση των κόπων τους.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.

Με σύγκρινες διαδρομές στο Ραδιοκόσμος θα μείνουμε σε πολύ λίγο στην Παγκόσμια ημέρα αγρότησας. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. 15 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα αγρότης σας η σημερινή. Ακούσαμε πριν από λίγο τον κύριο Χρήστο Παπαπέτρου, τον πρόεδρο της ΠΕΚ. Εμείς θα πάμε να συνομιλήσουμε με μια αγρότησα, η κυρία Δήμητρα Καλογύρου. Είναι αγρότησα, είναι από την Αργάκα, ασχολείται με την γη και είναι ήδη μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κυρία Καλογύρου.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Να σας πούμε χρόνια πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα αγρότησας σήμερα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε όλες τις αγρότησες όλου του κόσμου.
0: Είστε αγρότησα, ασχολείστε με την γη. Περιγράψετε μας λίγο την ημέρα σας. Φυσικά ξεκινάτε από πολύ νωρίς, αντιλαμβανόμαστε. Ποια είναι η δουλειά που κάνετε όλη μέρα, κυρία Καλογύρου?
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, η δουλειά της αγρότησας. Νομίζω να είμαστε η τελευταία γενιά που ασχολούμαστε με τη γη στην Κύπρο. Είναι πολλές οι δυσκολίες, αντίξωες συνθήκες, πάρα πολλές δυσκολίες μες στον ήλιο, στη βροχή. Δεν νομίζω τώρα καμιά νέα κοπέλα να έχει τις αντοχές, τη δύναμη, την υπομονή να αντέξει να δουλεύει κάτω από τέτοιες συνθήκες.
0: Μάλιστα. Χωρίς ωράριο, όλη μέρα?
1: Χωρίς ωράριο, ναι. Και χωρίς αμοιβή. Δεν ξέρεις, δεν ξέρεις πόσα θα δουλεύεις. Και αν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, οι τιμές, πολλοί παράγοντες για να φτάσουν στα χέρια του αγρότη.
0: Κάποια λεφτά. Ναι, κάποια λεφτά, γιατί έχουμε και τους μεσάζοντες και όλα τα υπόλοιπα που χάνεται ένα μεγάλο μέρος από αυτούς τους κόπους των αγροτών, ανδρών αλλά και γυναικών. Ασχολείστε με καλλιέργειες λαχανικών, φρούτων, με τι ασχολείστε?
1: Διάφορες καλλιέργειες γεωργικές.
0: Μάλιστα.
1: Με διάφορα προϊόντα.
0: Με διάφορα προϊόντα και αντιλαμβανόμαστε ότι είστε από νωρίς το πρωί κάποιες μέρες στο χωράφι μέχρι αργά, φανταζόμαστε.
1: Πάρα πολύ νωρίς πρέπει να προετοιμαστείς για να πάεις που την προηγούμενη ημέρα, που τα ξημερώματα. Ο κόσμος έμαθε να θέλει τούτα τα προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα διαμαρτυρηθεί κανένας στην τηλεόραση αν είναι ακριβό το ρούχα που αγόρασε, τα παπούτσα, το φαγητό. Εκτός άμα πάει η ντομάτα 1 ευρώ και 20 σεν, ακριβό, πολύ ακριβό. Πολύ ακριβό το καλάθι της οικοκυράς. Μόνο τούτο ξέρει ο κόσμος να διαμαρτύρεται. Δεν σκέφτηκε καμιά φορά να πει πώς ο σκόπος, πώς η δουλειά χρειάζεται για να έχει τούτα τα προϊόντα να τα απολαύσει. Παρά μόνο είναι ακριβές οι τιμές.
0: Μάλιστα. Και τους σκόπους και τη δουλειά και τα, και τα φάρμακα, όλα τα φυτοφάρμακα.
1: Όλα τα επαγγέλματα θέλουν τα παιδιά του να το συνεχίσουν, γιατί έχουν μια αρχή να τα διδάξουν τα παιδιά του να ακολουθήσουν το δικό τους το επάγγελμα. Σπάνια κανένας γεωργός, καμιά αγρότησα να θελήσει να μείνει το παιδί του να συνεχίσει σε αυτό το επάγγελμα.
0: Μάλιστα. Εσείς...
1: Γιατί δεν θέλουν να συνεχίσουν τα παιδιά τους? Είναι μόνο βάσανα.
0: Και πολλή δουλειά, δύσκολη.
1: Πολύ σκόπος, αγαπητοί μου. Πολύ σκόπος. Δεν αντέχει κανένας σήμερα να συνεχίσει να κάνει τούτες τις δουλειές. Όλα τα έξοδα, τα φάρμακα πολύ ακριβά, τα πετρέλαια, τα λιπάσματα, δεν αφήνει κέρδος για να απολαύσει και το σπίτι του αγρότης σας ό,τι απολαμβάνει ο άλλος ο κόσμος.
0: Μάλιστα. Εσείς έχετε παιδιά, προτρέπετε κάποιο από τα παιδιά σας να ασχοληθεί και να συνεχίσει την παράδοση στη Γεωργία ή όχι?
1: Έχω παιδιά και προτρέπω τους, τους προτρέπω να κάνουν οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτήν
0: εκτός από τη Γεωργία, μάλιστα. Μάλιστα. Γιατί λέτε ότι ζήσατε και έχετε κουραστεί.
1: Έχω 45 και πλέον χρόνια σε αυτήν τη δουλειά. Πολύ δύσκολα, ούτε Κυριακές είχαμε, ούτε διακοπές, ούτε αν ήταν ζέστη. Προτρέπει η κυβέρνηση μας τους ξένους, τους εργοδότες, να κάτσουν τους ξένους, τους εργάτες όλους να κάτω από τη ήλιο, άμα είναι 40 βαθμοί. Εμάς κανένας δεν μας προτρέπει, εμείς τη δουλειά μας. Δεν γίνεται να τα μαζέψεις τα φρούτα αύριο που να πέσει η θερμοκρασία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η μέρα του σήμερα, θα τα μαζέψεις σήμερα.
0: Ούτε μπορείς να πεις ότι σήμερα βρέχει και δεν θα πάω.
1: Δεν μπορείς αύριο. Είναι σήμερα η δουλειά σου σήμερα. Μες στο κρύο, μες στη βροχή, μες στη ζέστη. Εσύ πρέπει να είσαι...
0: στο χωράφι. Yeah. Κυρία Δήμητρα, έχετε βοήθεια στις υπόλοιπες έτσι, δουλειές του σπιτιού ή είναι όλα στα δικά σας χέρια και οι δουλειές και το μαγείρεμα και όλα τα υπόλοιπα?
1: Όλα είναι, πρέπει να τα κάνουμε, διότι δεν υπάρχουν στην Κύπρο τέτοιες μονάδες που να αφήνουν λεφτά για να μπορείς να έχεις την άνεση να πληρώνεις να είναι τη δουλειά σου. Εμείς πρέπει όλα να τα κάνουμε εμείς.
0: Μάλιστα. Όλες οι δουλειές λοιπόν πρέπει να περάσουν από τα δικά σας χέρια και στο σπίτι και στην οικογένεια, το μεγάλωμα των παιδιών και όλα τα σχετικά. Δυσκολίες πολλές λοιπόν, μας λέτε ότι προτρέπετε τα παιδιά σας να μην συνεχίσουν αυτό το επάγγελμα και εσείς φαντάζομαι ότι το κάνετε αυτό λόγω της αγάπης που έχετε στην Γεωργία και στη γη, έτσι?
1: Το έκαναμε για βιοποριστικούς σκοπούς.
0: Για βιοποριστικούς σκοπούς, μάλιστα.
1: Μάλιστα. Και δεν προτρέπω. Για να μπορείς να συνεχίσει αυτή η δουλειά στην Κύπρο, θέλει να σταθεί η κυβέρνηση δίπλα στον αγροτικό κόσμο. Να τον βοηθά να παράγει προϊόντα να τρώει ο κόσμος.
0: Μάλιστα.
1: Θα το δουν αυτό ύστερα.
0: Τα αμέσως επόμενα χρόνια.
1: Να σας... Μάλιστα, εγώ νομίζω στην Κύπρο δεν θα συνεχίσει αυτό το επάγγελμα να υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι ένα επάγγελμα που εξεχάστηκε, όπως τόσα άλλα.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την σύντομη συνομιλία. Να σας ευχηθώ κάθε καλό και κουράγιο.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εύχομαι σε όλον τον κόσμο να έχει την υγεία του και στους αγρότες μας δύναμη και υπομονή να αντέξουν αυτόν τον δύσκολο έργο που επιτελούν.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κυρία Δήμητρα.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και σε όλον τον κόσμο.
0: Ήταν η κυρία Δήμητρα Καλογύρου, κυρίες και κύριοι, είναι αγρότησα, ασχολείται με την γη και τις καλλιέργειες στην περιοχή της Αργάκας.

Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Είχαμε προγραμματίσει να έχουμε άλλη μια κυρία μαζί μας, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν ανταποκρίνεται στις κλήσεις μας, ενδεχομένως κάτι να έχει τύχει. Το σίγουρο είναι ότι η δουλειά της αγρότησας είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Χαράματα και από τα παλαιότερα χρόνια, ξεκινούσε τις δουλειές πρώτα στο σπίτι, ακολούθως στα χωράφια όπου εργαζόταν με όποιες καιρικές συνθήκες και αν υπήρχαν, είτε κρύο είτε καύσωνα. Και στη συνέχεια επιστροφή στο σπίτι, φροντίδα της οικογένειας, των παιδιών και πολλές φορές ακόμη και των ηλικιωμένων συγγενών. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Κύπρια αγρότησα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αγρότησας που είναι η σημερινή 15 Οκτωβρίου.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Πάμε, κυρίες και κύριοι, αμέσως σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Stage. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

Με σιβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι η ερχόμενη εβδομάδα 19 με 23 Οκτωβρίου θα είναι η εβδομάδα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία πραγματοποιεί την εβδομάδα ασφάλειας και υγείας στην εργασία 19 με 23 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η εβδομάδα υλοποιείται πανευρωπαϊκά και στοχεύει στη διαφώτιση και την ευαισθητοποίηση των εργοδοτών, των εργοδοτουμένων και γενικότερα των εμπλεκομένων φορέων σχετικά με τους τρόπους διασφάλισης της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας των εργαζομένων, καθώς επίσης και της βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Να πούμε ότι στο πλαίσιο της εβδομάδας θα διεξαχθούν ενημερωτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις και θα προωθηθούν μεταξύ άλλων οι στόχοι της νέας Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 2026-2028 που διεξάγει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας και Υγείας για ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας με θέμα προαγωγή της ψυχικής υγείας στην εργασία με τη συμμετοχή όλων. Η έναρξη της εβδομάδας ασφάλειας και υγείας και Ευρωπαϊκής Εκστρατείας θα γίνει τη Δευτέρα στη Λευκωσία και κατά την διάρκεια αυτής της έναρξης θα απευθύνει χαιρετισμό ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα γίνει βράβευση επιχειρήσεων, μαθητών και εκπροσώπων των σχολείων τους που διακρίθηκαν σε διαγωνισμούς που προκήρυξε το τμήμα για τα έτη 2025 και 2026. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προτρέπει εργοδότες, εργαζόμενους και κοινωνικούς εταίρους, την ερευνητική κοινότητα, τους επαγγελματικούς και άλλους εμπλεκόμενους φορείς στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα να συμμετάσχουν ενεργά στη διεξαγωγή διαφωτιστικών εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων, συμβάλλοντας στην κοινή προσπάθεια για καλλιέργεια θετικής κουλτούρας, ασφάλειας και υγείας. Καταλήγει η ανακοίνωση που έφτασε κοντά μας από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Είναι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Πάμε κυρίες και κύριοι στο αστυνομικό δελτίο. Θα κάνουμε αρχή με την Λεμεσό. Υπέκυψε στα τραύματά της η 32χρονη Αφροδίτη Γεωργίου, η οποία νοσηλευόταν εδώ και 1,5 μήνα σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο μετά από τροχαίο ατύχημα στη Λεμεσό. Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 2 Σεπτεμβρίου η άτυχη 32χρονη, στην προσπάθειά της να διασταυρώσει τον δρόμο, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 65χρονη στην οδό Εσώπου στην περιοχή Αγίου Νικολάου. Η 32χρονη νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο και έδινε μάχη για τη ζωή εδώ και 1,5 περίπου μήνα, ωστόσο υπέκυψε σήμερα στα τραύματά της. Αναμένεται να διενεργηθεί η νομισμένη νεκροτομή επί της Σωρού ώστε να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Μένουμε στη Λεμεσό, όπου είχαμε μια συμπλοκή τα ξημερώματα. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 11 συνολικά ανδρών ηλικίας από 19 μέχρι και 24 ετών μετά από πληροφορία για συμπλοκή σε περιοχή της Μέσα Γειτονιάς. Γύρω στη 1:20 λήφθηκε πληροφορία για συμπλοκή ομάδας 10 με 15 προσώπων στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στο σημείο μετέβησαν περίπολα της αστυνομίας, όπου εντόπισαν αριθμό προσώπων να συζητούν έντονα, ενώ δύο από αυτά τα πρόσωπα είχαν αίματα στα πρόσωπά τους. Κατά την επέμβαση των αστυνομικών συνελήφθησαν για αυτόφορο αδίκημα της παράνομης συνάθρησης 11 άτομα. Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στο τμήμα μικροπαραβάσεων Λεμεσού, όπου διενεργήθηκαν έλεγχοι για την ταυτότητα και το καθεστώς παραμονής τους. Από τους έλεγχους διαπιστώθηκε ότι 5 από αυτούς διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας και συνελήφθησαν για το αδίκημα της παράνομης παραμονής.

Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Αυστηρότερη ποινή φυλάκισης επέβαλε το εφετείος 26χρονο για εμπρισμό οχήματος στη Λευκωσία, αυξάνοντας την ποινή από 1 σε 2 χρόνια, καθώς έκρινε ότι η ζήλια που αποτέλεσε το κίνητρο της πράξης δεν μπορούσε να θεωρηθεί ελαφρυντικός παράγοντας. Το δικαστήριο απέρριψε τον δεύτερο λόγο της έφεσης του Γενικού Εισαγγελέα ως προς την αναστολή της εκτέλεσης της ποινής, η οποία παραμένει σε ισχύ. Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Στην Πάφο η αστυνομία συνέλαβε ένα 20χρονο από το Πακιστάν στο πλαίσιο διερεύνησης 3 υποθέσεων απάτης μέσω διαδικτύου και απόσπασης 20.000 σχεδόν ευρώ. Να θυμίσουμε ότι ο νεαρός τελεί ήδη υποκράτηση στο πλαίσιο διερεύνησης άλλων 3 υποθέσεων απάτης, αφορούν αδικήματα εξαπάτησης συμπολιτών μας μέσω διαδικτύου και απόσπασης πέραν των 7.000 ευρώ, για τα οποία ο 20χρονος από το Πακιστάν είχε συλληφθεί πριν από 9 ημέρες.

Στο μόνιμο κακουργιό δικείο Πάφου συνεχίζεται σήμερα η δίκη του Φέδωνα Φέδωνος. Το δικαστήριο όρισε την σημερινή αλλά και την αυριανή ημέρα για συνέχιση της δίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη οι περισσότεροι από τους μάρτυρες κατηγορίας που έχει καλέσει η κατηγορούς αρχή έχουν καταθέσει και έχουν αντεξεταστεί από την υπεράσπιση του Φέδωνα Φέδωνος, ενώ απομένουν λιγότεροι από 5 μάρτυρες κατηγορίας, ανάμεσά τους και ο επιχειρηματίας που είχε κάνει δημόσια αναφορά στο θέμα, ο οποίος λόγω προβλημάτων υγείας δεν έχει εμφανιστεί ακόμη ενώπιον του δικαστηρίου. Να θυμίσουμε ότι ο Φέδωνας Φέδωνος αντιμετωπίζει 5 κατηγορίες που αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που διενεργούνται ανά το Παγκύπριο κάθε βράδυ από την αστυνομία. Αποτέλεσμα λοιπόν των χθεσινοβραδινών προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 17 προσώπων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η παράνομη συνάθρηση, η είδηση που είχαμε αναφέρει προηγουμένως στη Λεμεσό, η συμπλοκή, η παράνομη παραμονή στη Δημοκρατία, παράνομη κατοχή ναρκωτικών και μη παρουσίαση στο δικαστήριο, καθώς επίσης και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 363 οδηγοί και 100 επιβάτες. Διενεργήθηκαν 21 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψε μία καταγγελία. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 195 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 7 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν, 31 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 4 οχήματα. Να αναφέρουμε ότι πραγματοποιήθηκαν 85 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 3 καταγγελίες, καθώς και ένας προκαταρκτικός έλεγχος ναρκοτεστ με θετικό αποτέλεσμα.

0: Αυτά λοιπόν και για τις προληπτικές επιχειρήσεις αστυνόμευσης που διενεργούνται κάθε βράδυ ανά το Παγκύπριο. Πριν φύγουμε από το αστυνομικό δελτίο, να πούμε ότι η αστυνομία ενημερώνει το κοινό ότι αύριο Παρασκευή 16 Οκτωβρίου μεταξύ 9 το πρωί με 11 θα διεξαχθεί στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αντιτρομοκρατική άσκηση με την επωνυμία Χρυσός 2026. Η άσκηση οργανώνεται στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας αστυνομίας Κύπρου με την Κεντρική Τράπεζα. Η άσκηση θα διεξαχθεί ως άσκηση πεδίου πλήρους ανάπτυξης δυνάμεων με στόχο τη ρεαλιστική προσομοίωση επιχειρησιακών συνθήκων και την ουσιαστική αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και ανταπόκρισης των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Σκοπός της άσκησης είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων μέτρων ασφάλειας, η επαλήθευση των διαδικασιών επιχειρησιακού συντονισμού και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων κρατικών και ιδιωτικών φορέων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης περιστατικού τρομοκρατικής ενέργειας που επηρεάζει την ασφάλεια της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου. Επιπρόσθετα, η άσκηση αποσκοπεί στην περαιτέρω εξοικείωση του προσωπικού με τις διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων και την εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου. Να πούμε ότι στην άσκηση αυτή θα συμμετάσχουν τμήματα και υπηρεσίες της αστυνομίας, η Υπηρεσία Ασθενοφόρων, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Υπηρεσία Ασφάλειας της Κεντρικής Τράπεζας. Κατά τη διάρκεια της άσκησης αναμένεται αυξημένη κινητοποίηση αστυνομικών και άλλων κρατικών δυνάμεων στην περιοχή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Επίσης, στο πλαίσιο του σεναρίου της άσκησης θα πραγματοποιηθεί χρήση αβολίδωτων φυσιγκίων εντός των καθορισμένων χώρων διεξαγωγής της άσκησης. Η αστυνομία ενημερώνει το κοινό ότι όλες οι δραστηριότητες εντάσσονται αποκλειστικά στο πλαίσιο της προγραμματισμένης άσκησης και δεν συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος ανησυχίας. Αυτά λοιπόν και για την αυριανή άσκηση, αντιτρομοκρατική άσκηση Χρυσός 2026 που θα πραγματοποιηθεί στην Λευκωσία. Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, άλλο ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι για να ρίξουμε μια ματιά και στις καιρικές συνθήκες για το υπόλοιπο της μέρας.
1: Tower Electrical Paphos. Το φθινόπωρο ήρθε και είναι η ιδανική εποχή για μια καλή οργάνωση. Ώρα να τακτοποιήσεις το σπίτι, την αποθήκη, τον γκαράζ ή το εργαστήριό σου. Βάλε τάξη στον χώρο σου. Με 20% έκπτωση σε ράφια για να βρίσκεις χώρο εκεί που δεν υπήρχε. Και με αμέτρητες προσφορές σε εργαλειοθήκες για να έχεις κάθε εργαλείο στη θέση του. Μάζεψε και οργάνωσε με ράφια και εργαλειοθήκες γιατί κάθε πράγμα έχει τη θέση του. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο

με σημερινές διαδρομές. Πάμε στα του καιρού για τη συνέχεια. Το απόγευμα, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και σύντομες μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού, το εσωτερικό και τα βόρεια παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως δυτική ασθενής μέχρι μέτρη, τριώνιος και τεσσάρων μποφόρ και παροδικά σε καταιγίδα μεταβλητή μέχρι πολύ ισχυρή 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι στις περισσότερες περιοχές κυρίως αίθριος, αλλά στα παράλια νεφώσεις που θα αναπτύσσονται πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Αργά τη νύχτα και τις αυγινές ώρες πιθανόν να σχηματιστεί τοπικά χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη κυρίως στο εσωτερικό. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς μέχρι 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, αλλά στα δυτικά και τοπικά στα βόρεια θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, 17 στα δυτικά, 16 στα υπόλοιπα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο τώρα ο καιρός θα είναι στις περισσότερες περιοχές κυρίως αίθριος. Τοπικά αυξημένες νεφώσεις ωστόσο πιθανούν να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα παράλια. Νωρίς το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και σύντομη καταιγίδα στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια παράλια. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν μεταβλητή ασθενής 3 μποφόρ για να καταστούν αργότερα κυρίως νότιο-δυτική ως δυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά παράλια ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη, ενώ η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 16 στα ψηλότερα ορεινά. Το Σάββατο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές. Το βράδυ του Σαββάτου αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά θα υπάρχουν και διαστήματα με αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, τουλάχιστον για το εσωτερικό και τα ορεινά. Αυτά και για τις καιρικές συνθήκες, για το απόγευμα, απόψε, αύριο μέχρι και την Κυριακή. Να θυμίσουμε ότι έχουμε σήμερα και ποδοσφαιρικούς αγώνες. 7:45 η Ομόνια αντιμετωπίζει τη Σλοβενία, στη Σλοβενία την Τσέλιε, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Link Phase του Europa Link, ενώ στις 10 η Πάφος FC αντιμετωπίζει την Αταλάντα στο Μπέργαμο για την Link Phase του Conference Link. Αυτά λοιπόν και για τα του αθλητισμού, των ποδοσφαιρικών αγώνων που θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε απόψε, κυρίες και κύριοι.

0: Στο σημείο αυτό φτάνουμε στο τέλος των σημερινών μεσημβρινών διαδρομών. Θα σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι.
1: Ήταν η εκπομπή «Μεσημβρινές διαδρομές»
2: με την Άννα Κυριάκου.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσει τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Έχουμε και αυτό το θρίλερ στο Περιστέρι, παιδιά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτός έβαλε μια κάμερα, λέει, να δει κάποια πράγματα στο μαγαζί του και ανακάλυψε ότι την ώρα που ερχόταν η πρώην γυναίκα του και τρώγανε μαζί, με το πήρε αυτό στην τουαλέτα, αυτή έβαζε το χέρι στην τσάντα και έβγαζε κάτι σταγόνες και το έλεγε στο νερό του ή στο κρασί του. Μετά, λέει, έβαλε κάτι κάμερες κρυφά στο σπίτι και είδε ότι αυτή έμπαινε με τα κλειδιά που είχε και έριχνε και στο φαγητό του και άνοιγε το ψυγείο και έβαζε με ενέσεις πάνω στα κρέατα. Λέει, είστε τρελοί. Τι έχετε παθεί, έχει χαζέψει ο κόσμος, είναι δυνατόν να δηλητηριάζει τον κόσμο.

φούρες για τον πίνακα του Van Gogh που έμεινε στο σκοτάδι για 60 χρόνια. Η εκτιμόμενη τιμή πώλησης του φτάνει τα 180 εκατομμύρια δολάρια. Αλήθεια, έχει κάποιος 180 εκατομμύρια δολάρια για να πάρει ένα πίνακα του Van Gogh, να τον κάνει τι? Να τον δει ποιος και να καταλάβει τι από αυτό, αν είναι φωτοτυπία, αν είναι. Τώρα δεν καλά, Μανώλη. Επειδή εσύ είσαι λαϊκός τύπος, αυτοί που αυτό μπορούν να και ξέρουν.

αυτά και με αυτά θάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Λοιπόν, έχω μια έρευνα που κάθε φορά έχουμε έρευνα στην εκπομπή, η οποία όμως δεν θα σας αρέσει. Είναι μια μελέτη του 1960 στο Science, η οποία έβλεπε το τέλος του κόσμου σε ένα μήνα. Πού βασίστηκε? Ο Χέινς Φον Φόρστερ και ερευνητές του Πανεπιστημίου του Ιλινόης είχαν ορίσει ως ημέρα της κρίσης την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026. Τα δημογραφικά δεδομένα τους διέψευσαν. Γιατί? Αυτή η μελέτη έγινε το 1960, έτσι. Τώρα, ήταν σαν αποτέλεσμα από την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού. Λένε ότι δεν θα αντέξει άλλο ο πλανήτης και 13 Νοεμβρίου του 26 θα κλατάρει. Βέβαια, δεν έφτασε ακόμα 13 Νοεμβρίου του 26, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλά βάσει της πρόληψης ήταν η επερεκθετική αύξηση του παγκοσμίου πληθυσμού. Οι συγγραφείς υπολόγιζαν ότι αν η αύξηση συνεχιζόταν με τον ίδιο ρυθμό, ο πληθυσμός θα πλησίαζε το άπειρο. Φοβερά πράγματα. Το 1960 όλα αυτά.

αρχίζω και διαβάζω σιγά σιγά κάποιες ειδήσεις οι οποίες με εκνευρίζουν. Μιλάμε για μέτρα στήριξης για τα Χριστούγεννα. Γιατί μέτρα στήριξης, ρε παιδιά? Ρίξτε τις τιμές. Γιατί μέτρα στήριξης? Και πώς θα ρίξετε τις τιμές? Είναι απλά τα πράγματα. Μία εταιρεία πετρελαίου κρατική, μία εταιρεία ενέργειας κρατική, μία εταιρεία τηλεφωνίας κρατική, και σταθεροποιείτε τις τιμές. Όταν η κρατική, σε εισαγωγικά ΔΕΗ, θα πουλούσε την κιλοβατόρα, λέω εγώ τώρα, 3 λεπτά, ας έρθει η ιδιωτική και στην πουλήσει 33. Ποιος θα πάει? Κανένας. Θα πάνε όλοι στο 3. Άρα θα τη βάλει στο 4, στο 5 και θα δίνει και δύο παροχές παραπάνω. Το ακούω. Αλλιώς δεν γίνεται. Τώρα θα μου πεις, καλά, αυτά είναι αριστερά, ή αυτά είναι σοσιαλιστικά, ή αυτά είναι δεξιά, ή αυτά είναι ακροδεξιά. Δεν ξέρω τι είναι. Ξέρω πάντως ότι όλα τα τελευταία 30 χρόνια με τα επιδόματα και με τα μέτρα στήριξης δεν είδαμε χαΐρι. Από φτώχεια σε φτώχεια πάμε. Πάντως ετοιμάζεται νέα λίστα προϊόντων με μειωμένες τιμές για το καλάθι των εορτών, με τη συμμετοχή της ανεξάρτητης αρχής καταναλωτή. Να γελάσω ή να κλάψω, δεν ξέρω.

δεν είστε για τίποτα, για πουθενά δεν είστε. Για πουθενά, πουθενά. Σε χωριό στο Ηράκλειο πήγανε στην εκκλησία να εκκλησιαστούν, συμπλοκή Ελλήνων με Σουδανούς σε προάβλιο της εκκλησίας. Δύο τραυματίες, έξι συλλήψεις γίνονται αυτά. 18 και 22 ετών οι δύο Έλληνες που τραυματίστηκαν, Σουδανοί όλοι οι συλληφθέντες. Κάτι γίνεται, κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Ουρές για τον πίνακα του Van Gogh που έμεινε στο σκοτάδι για 60 χρόνια, η εκτιμόμενη τιμή πώλησης του φτάνει τα 180 εκατομμύρια δολάρια. Αλήθεια, έχει κάποιος 180 εκατομμύρια δολάρια για να πάρει ένα πίνακα του Van Gogh, να τον κάνει τι, να τον δει ποιος και να καταλάβει τι από αυτό, αν είναι φωτοτυπία, αν είναι, το λέμεις καλά Μανώλη, επειδή εσύ είσαι λαϊκός τύπος, αυτοί που αυτό μπορούν και ξέρουν.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε ή γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Μα αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: Power Electrical Paphos. Στη δουλειά σου δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη συλλογή από ρούχα εργασίας σχεδιασμένα για να αντέχουν και παπούτσια ασφαλείας για προστασία σε κάθε σου βήμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Άνεση, αντοχή και ασφάλεια. Όλα όσα χρειάζεσαι για να δουλεύεις με σιγουριά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιαντέ. Η ενεργειακή κρίση και η ανάγκη συντονισμού για τη λήψη μέτρων για αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι ένα από τα βασικά θέματα που θα απασχολήσουν την Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στο επίκεντρο των εργασιών της Συνόδου είναι το Πολιετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034. 17 ευρωπαϊκές χώρες τάχθηκαν κατά των περικοπών στον προϋπολογισμό στο πλαίσιο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε πριν από τη Σύνοδο, στην οποία συμμετείχε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδείξει περαιτέρω ευελιξία στο αίτημα κρατών μελών για λήψη εθνικών μέτρων για αντιμετώπιση των αυξήσεων της τιμής των καυσίμων, ανέδειξε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Προσερχόμενος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αναφέρθηκε επίσης στο αίτημα αρκετών κρατών μελών για περαιτέρω αναστολή εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Σε ό,τι αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ανέφερε πως η Κύπρος στηρίζει την ανάγκη να ενισχυθούν νέες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποδεικνύοντας πως αυτές δεν θα πρέπει να γίνουν εις βάρος της κοινής αγροτικής πολιτικής, του Ταμείου Συνοχής και της Πολιτικής Συνοχής. Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο ακαθόδες ζήτημα της ενέργειας, ζήτησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Τόνισε ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στα συμπεράσματα πρόσθετα μέτρα για να στηριχθούν όσοι έχουν ανάγκη. Ανέφερε επίσης ότι η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με το νέο πολιετές δημοσιονομικό σχέδιο, γιατί υπάρχει ασυνέπεια μεταξύ των στόχων και των πόρων που έχει η χώρα. Με τη συμμετοχή ζεύγους ελληνικών μαχητικών F-16 ολοκληρώθηκε στο πεδίο βολής Καλού Χωριού η διακλαδική άσκηση Ήρης 2026 της Εθνικής Φρουράς. Στην άσκηση που εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της δύναμης, υποσυνθήκες που προσομοιάζουν με τις απαιτήσεις ενός σύνθετου και σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος, συμμετείχαν και τα νέα ελικόπτερα της Εθνικής Φρουράς Airbus H145M. Ο πλήτης της Εθνικής Φρουράς, ενώ εκτελούσε εργασίες καθαριότητας πλησιών Σκοπιάς στην περιοχή Φανερωμένη, σήμερα αισθάνθηκε αδιαθεσία και απόλυσε τις αισθήσεις του, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Άμυνας. Το περιστατικό έγινε αμέσως αντιληπτό από το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς, του παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Απολώνιο Ιδιωτικό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή. Σύμφωνα με την τελευταία ιατρική ενημέρωση, ο πλήτης παραμένει διασωληνωμένος με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή. Οι οικείοι του πλήτη έχουν ενημερωθεί για το περιστατικό. Άρχισαν σήμερα στη Ρώμη οι εργασίες της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Προέδρων Κοινοβουλίων. Πρώτο θέμα στην ατζέντα ήταν η ενίσχυση των δημοκρατικών έναντι των υβριδικών απειλών. Το πρωί, στο πλαίσιο της διάσκεψης, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Ανίτα Δημητρίου, παρακάθισε σε συνάντηση εργασίας με γυναίκες προέδρους κοινοβουλίων και κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα ισότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και αποφασίστηκε η υπογραφή κοινής δήλωσης.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Αρκετά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες το απόγευμα την επαρχία. Συγκεκριμένα, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, σημειώθηκε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην Ακουστό, στις Πάνω Αρώδες, στην Ίνια, στον Κάθικα και σε μέρος της περιοχής της Πέγιας. Παράλληλα, 6 τουρίστες που βρίσκονταν στο φαράγγι του Άβακα αποκλείστηκαν από τα ορμητικά νερά και για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε η παρέμβαση μελών του αστυνομικού σταθμού Πέγιας. Την ίδια ώρα ο δρόμος Πέγιας Λάρας κατέστη ακατάλληλος για την διέλευση οχημάτων λόγω υπερχείλησης του ποταμού. Στο αεροδρόμιο Πάφου, πτήση από την Γλασκόβη προσγειώθηκε στη Λάρνακα. Συνεργεία του ΕΟΑ εργάστηκαν για άνοιγμα οχετών ομβριών υδάτων σε πλημμυρισμένους δρόμους, κυρίως στην Πέγια και την πόλη Χρυσοχούς, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΑ. Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο σημειώθηκαν κατολισίσεις σχώματος και πετρών, ενώ συνεργεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας ανταποκρίθηκαν σε αριθμό κλήσεων που αφορούσαν ανοίγματα οχετών ομβρίων υδάτων, αντλήσεις νερού από πλημμυρισμένα υπόγεια κατοικιών, καθώς και σε πτώση δέντρου. Οι κλήσεις αφορούσαν τις περιοχές Πέγιας, Πολέμη και Πόλεως Χρυσοχούς. Εντός Νοεμβρίου το Υπουργείο Παιδείας έχει δεσμευτεί για την προκήρυξη των προσφορών που αφορούν εργαστήρια για την τεχνική σχολή ΕΜΠΑΣ και το κτίριο για τον Νικολαίδιο Γυμνάσιο, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας Χρυσάνθος Σαββίδης. Ο κ. Σαββίδης χαρακτήρισε θετική την στάση του Κοινοτικού Συμβουλίου ΕΜΠΑΣ για την τεχνική σχολή, σημειώνοντας ότι μέχρι να υλοποιηθεί αυτός ο σχεδιασμός, είναι καλά να γίνουν οι επεκτάσεις που προωθούνται από το Υπουργείο Παιδείας. Σε ό,τι αφορά το κτίριο για τον Νικολαίδιο, ο κ. Σαββίδης ανέφερε ότι αναμένει να δει κατά πόσον θα υλοποιηθεί η εξαγγελία για την προκήρυξη προσφορών εντός Νοεμβρίου. Στην επαναλειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πάφου συμφώνησαν ΚΟΑ και Δήμος Πάφου σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε επί τόπου με αντικείμενο την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και την εξέταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη αθλητική υποδομή. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε εκτενή συζήτηση για τα ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης καθώς και για τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες εργασίες. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το κολυμβητήριο Ευαγόρας Παλικαρίδης θα επαναλειτουργήσει την Δευτέρα. Απαρχαιωμένες και σε κακή κατάσταση βρίσκονται οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ευαγόρας Παλικαρίδης, ανέφερε στο Ράδιο Κόσμος ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Ανδρέας Χρυσάντου. Επικαλούμενος μελέτη που είχε κάνει ο ίδιος πριν από περίπου ένα χρόνο για το κολυμβητήριο, διαπίστωσε, όπως είπε, σοβαρά προβλήματα που σχετίζονται κυρίως με την θέρμανση του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής. Το 35,3% είναι η συνολική πληρότητα φραγμάτων σήμερα σε σχέση με 11% που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σύμφωνα με την ανώτερη εκτελεστική μηχανικό στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Γιάννα Οικονομίδου, από την αρχή του υδρολογικού έτους έχουν εισρεύσει στα φράγματα 540.000 κυβικά μέτρα νερού. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, η κυρία Οικονομίδου ανέφερε ότι η συνολική αποθηκευμένη ποσότητα νερού ανέρχεται στα 103 σχεδόν εκατομμύρια κυβικά. Βραδιά ευρωπαϊκών υποχρεώσεων η απόψινή για Ομόνια και Πάφο. Στις 7:45 η Ομόνια αντιμετωπίζει στη Σλοβενία την Τσέλια στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Link Face του Europa Link. Πρεμιέρα στη Link Face του Conference Link κάνει στις 10 απόψε η Πάφος με αντίπαλο την Αταλάντα στον Πέρκαμο. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Μακαρίου Γεώργιος που βρίσκεται στην Νεαπόλεως 20, τέρμα του δρόμου Εκκλησίας Αποστόλου Παύλου στην Πάφο, και Γαβριήλ Γιάννης που βρίσκεται στη Μακαρίου του Τρίτου στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι στις περισσότερες περιοχές κυρίως έθριος, αλλά στα παράλια νεφώσεις που θα αναπτύσσονται πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Αργά τη νύχτα και τις αυγινές ώρες πιθανόν να σχηματιστεί τοπικά χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη κυρίως στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 16 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο το πρωί ο καιρός θα είναι στις περισσότερες περιοχές κυρίως έθριος, αλλά τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα παράλια. Νωρίς το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και σύντομη καταιγίδα στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν το πρωί με τα βλητή ασθενήστρια από φόρ για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 από φόρ, και στα νοτιοανατολικά παράλια το απόγευμα ισχυρή 5 από φόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη στα δυτικά, στα βόρεια και το απόγευμα στα νοτιοανατολικά, αλλά στα υπόλοιπα παράλια ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Tower Electrical Paphos. Μερικές φορές αυτό που χρειάζεται ένας χώρος είναι το σωστό φως. Ανακάλυψε τη συλλογή μας από επιτραπέζια φωτιστικά και δώσε στο σπίτι, το γραφείο σου, περισσότερη ζεστασιά, στυλ και χαρακτήρα. Έλα να βρεις το δικό σου σήμερα και επωφεληθείτε από την προσφορά μας. Ένα συν ένα δωρεάν. Παίρνεις δύο, πληρώνεις μόνο ένα. Για περιορισμένο χρόνο. Φώτισε τον χώρο σου, ανάδειξε το στυλ σου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο Tower.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95.2.

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Άσε μισό λεπτό το κάουμπελ να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ρυφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
1: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
0: Κόφτε τώρα, παιδιά.
1: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
0: Σχέρε. Πω.

0: Κόσμος 95.2 FM Stereo και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιαντέ. Η ενεργειακή κρίση και η ανάγκη συντονισμού για τη λήψη μέτρων για αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι ένα από τα βασικά θέματα που θα απασχολήσουν την Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στο επίκεντρο των εργασιών της Συνόδου είναι το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028 έως 2034. 17 ευρωπαϊκές χώρες στάχθηκαν κατά των περικοπών στον προϋπολογισμό στο πλαίσιο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε πριν από τη Σύνοδο, στην οποία συμμετείχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδείξει περαιτέρω ευελιξία στο αίτημα κρατών μελών για λήψη εθνικών μέτρων για αντιμετώπιση των αυξήσεων της τιμής των καυσίμων, ανέδειξε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Προσερχόμενος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αναφέρθηκε επίσης στο αίτημα αρκετών κρατών μελών για περαιτέρω αναστολή εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Σε ό,τι αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ανέφερε πως η Κύπρος στηρίζει την ανάγκη να ενισχυθούν νέες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποδεικνύοντας πως αυτές δεν θα πρέπει να γίνουν εις βάρος της κοινής αγροτικής πολιτικής, του Ταμείου Συνοχής και της πολιτικής συνοχής. Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο ακαθόδες ζήτημα της ενέργειας, ζήτησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες. Τόνισε ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στα συμπεράσματα πρόσθετα μέτρα για να στηριχθούν όσοι έχουν ανάγκη. Ανέφερε επίσης ότι η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με το νέο πολυετές δημοσιονομικό σχέδιο, γιατί υπάρχει ασυνέπεια μεταξύ των στόχων και των πόρων που έχει η χώρα. Με τη συμμετοχή ζεύγους ελληνικών μαχητικών F-16 ολοκληρώθηκε στο πεδίο βολής Καλού Χωριού η διακλαδική άσκηση Ήρης 2026 της Εθνικής Φρουράς. Στην άσκηση που εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της δύναμης υποσυνθήκες που προσομοιάζουν με τις απαιτήσεις ενός σύνθετου και σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος, συμμετείχαν και τα νέα ελικόπτερα της Εθνικής Φρουράς EARPAS H145M. Ο πλήτης της Εθνικής Φρουράς, ενώ εκτελούσε εργασίες καθαριότητας πλησιών Σκοπιά στην περιοχή Φανερωμένη, σήμερα αισθάνθηκε αδιαθεσία και απόλεσε τις αισθήσεις του, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Άμυνας. Το περιστατικό έγινε αμέσως αντιληπτό από το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς, του παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Απολώνιο Ιδιωτικό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή. Σύμφωνα με την τελευταία ιατρική ενημέρωση, ο πλήτης παραμένει διασωληνωμένος με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή. Οι οικείοι του πλήτη έχουν ενημερωθεί για το περιστατικό. Άρχισαν σήμερα στη Ρώμη οι εργασίες της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Προέδρων Κοινοβουλίων. Πρώτο θέμα στην ατζέντα ήταν η ενίσχυση των δημοκρατικών έναντι των υβριδικών απειλών. Το πρωί, στο πλαίσιο της διάσκεψης, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Ανίτα Δημητρίου, παρακάθισε σε συνάντηση εργασίας με γυναίκες προέδρους κοινοβουλίων και κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα ισότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και αποφασίστηκε η υπογραφή κοινής δήλωσης.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Αρκετά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες το απόγευμα την επαρχία. Συγκεκριμένα, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, σημειώθηκε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην Ακουστό, στις Πάνω Αρώδες, στην Ίνια, στον Κάθικα και σε μέρος της περιοχής της Πέγιας. Παράλληλα, 6 τουρίστες που βρίσκονταν στο φαράγγι του Άβακα αποκλείστηκαν από τα ορμητικά νερά και για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε η παρέμβαση μελών του αστυνομικού σταθμού Πέγιας. Την ίδια ώρα ο δρόμος Πέγιας Λάρας κατέστη ακατάλληλος για την διέλευση οχημάτων λόγω υπερχείλισης του ποταμού. Στο αεροδρόμιο Πάφου πτήση από την Γλασκόβη προσγειώθηκε στη Λάρνακα. Συνεργεία του ΕΟΑ εργάστηκαν για άνοιγμα οχετών ομβριών υδάτων σε πλημμυρισμένους δρόμους, κυρίως στην Πέγια και την πόλη Χρυσοχούς, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΑ. Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο σημειώθηκαν κατολισσίσεις σχώματος και πετρών, ενώ συνεργεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας ανταποκρίθηκαν σε αριθμό κλήσεων που αφορούσαν ανοίγματα οχετών ομβρίων υδάτων, αντλήσεις νερού από πλημμυρισμένα υπόγεια κατοικιών, καθώς και σε πτώση δέντρου. Οι κλήσεις αφορούσαν τις περιοχές Πέγιας, Πολέμη και Πόλεως Χρυσοχούς. Εντός Νοεμβρίου, το Υπουργείο Παιδείας έχει δεσμευτεί για την προκήρυξη των προσφορών που αφορούν εργαστήρια για την τεχνική σχολή ΕΜΠΑΣ και το κτίριο για το Νικολαίδιο Γυμνάσιο, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας Χρύσανθος Σαββίδης. Ο κ. Σαββίδης χαρακτήρισε θετική την στάση του Κοινοτικού Συμβουλίου ΕΜΠΑΣ για την τεχνική σχολή, σημειώνοντας ότι μέχρι να υλοποιηθεί αυτός ο σχεδιασμός, είναι καλά να γίνουν οι επεκτάσεις που προωθούνται από το Υπουργείο Παιδείας. Σε ό,τι αφορά το κτίριο για το Νικολαίδιο, ο κ. Σαββίδης ανέφερε ότι αναμένει να δει κατά πόσον θα υλοποιηθεί η εξαγγελία για την προκήρυξη προσφορών εντός Νοεμβρίου. Στην επαναλειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πάφου συμφώνησαν ΚΟΑ και Δήμος Πάφου σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε επί τόπου με αντικείμενο την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και την εξέταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη αθλητική υποδομή. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε εκτενή συζήτηση για τα ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης καθώς και για τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες εργασίες. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το κολυμβητήριο Ευαγόρας Παλικαρίδης θα επαναλειτουργήσει την Δευτέρα. Απαρχαιωμένες και σε κακή κατάσταση βρίσκονται οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ευαγόρας Παλικαρίδης, ανέφερε στο Ράδιο Κόσμος ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Ανδρέας Χρυσάντου. Επικαλούμενος μελέτη που είχε κάνει ο ίδιος πριν από περίπου ένα χρόνο για το κολυμβητήριο, διαπίστωσε, όπως είπε, σοβαρά προβλήματα που σχετίζονται κυρίως με την θέρμανση του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής. Το 35,3% είναι η συνολική πληρότητα φραγμάτων σήμερα σε σχέση με 11% που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σύμφωνα με την ανώτερη εκτελεστική μηχανικό στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Γιάννα Οικονομίδου, από την αρχή του υδρολογικού έτους έχουν εισρεύσει στα φράγματα 540.000 κυβικά μέτρα νερού. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, η κυρία Οικονομίδου ανέφερε ότι η συνολική αποθηκευμένη ποσότητα νερού ανέρχεται στα 103 σχεδόν εκατομμύρια κυβικά. Βραδιά ευρωπαϊκών υποχρεώσεων η απόψινή για Ομόνια και Πάφο. Στις 7:45 η Ομόνια αντιμετωπίζει στη Σλοβενία την Τσέλια στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Link Face του Europa Link. Πρεμιέρα στη Link Face του Conference Link κάνει στις 10 απόψε η Πάφος με αντίπαλο την Αταλάντα στον Πέρκαμο. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Μακαρίου Γεώργιος που βρίσκεται στην Νεαπόλεως 20, τέρμα του δρόμου Εκκλησίας Αποστόλου Παύλου στην Πάφο, και Γαβριήλ Γιάννης που βρίσκεται στη Μακαρίου του Τρίτου στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι στις περισσότερες περιοχές κυρίως έθριος, αλλά στα παράλια νεφώσεις που θα αναπτύσσονται πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Αργά τη νύχτα και τις αυγινές ώρες πιθανόν να σχηματιστεί τοπικά χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη κυρίως στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 16 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο το πρωί ο καιρός θα είναι στις περισσότερες περιοχές κυρίως έθριος, αλλά τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα παράλια. Νωρίς το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και σύντομη καταιγίδα στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν το πρωί με τα βλητή ασθενήστρια από φόρ για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 από φόρ, και στα νοτιοανατολικά παράλια το απόγευμα ισχυρή 5 από φόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη στα δυτικά, στα βόρεια και το απόγευμα στα νοτιοανατολικά, αλλά στα υπόλοιπα παράλια ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 90.

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καύλο. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

στα CIS Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην στα CIS Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος

Ζωντάνης αγαπητός. Πέμπτη σήμερα, πλησιάζουμε ολοταχώς για το Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να είστε καλά ψυχολογικά και αν δεν είστε, να μην μου στεναχωριέστε. Μπόρα είναι, θα περάσει. Έτσι έλεγε κάποτε ένας μεγάλος λαϊκός βάρδος. Εγώ, χωρίς πολλά λόγια, σας υποδέχομαι, σας καλωσορίζω και επιστρέφω σε λίγο.

καλύτερα συμβαίνουν στις ραδιοφωνικές εκπομπές που έχουν ωραίο περιεχόμενο. Και η δική μας, όχι να περνέψουμε δηλαδή το σπίτι μας, έχει περιεχόμενο. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Και πάμε να το αποδείξω. Δηλαδή, εγώ θα μιλήσω τώρα με πράξεις, με αποδείξεις. Έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Ζητάτε και ό,τι θέλετε να ζητήσετε μέσω μηνυμάτων. Διαβάζουμε και τα δικά σας μηνύματα. Για κάτσε να δεις, η λίστα είναι μεγάλη. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους, πάρα πολύ ωραία ενότητα, από τους αγαπημένους μου θα πω, κρύο ανέκδοτο, σχολιασμό επικαιρότητας, προτάσεις ταινιών, πάντα εύστοχες, πετυχημένες, δοκιμασμένες και εννοείται την καλή μας διάθεση. Μείνετε συντονισμένοι, χωρίς δικαιολογίες.

Σε αυτή τη συχνότητα δεν μετράνε τα λεπτά. Μετράνε οι όμορφες στιγμές και οι αγαπημένες μουσικές. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και είμαστε εκεί που πρέπει ακριβώς να είμαστε.

Θα βγάλω από μέσα μου τον αψιολόγο και θα πω: περιμένω μηνύματα, περιμένω παρουσίες, από πού μας ακούτε και ποια είναι η διάθεσή σας, γιατί όχι, ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο τραγούδι. Βρείτε μας στα social media, ακολουθήστε μας εκεί, τόσο το ραδιόφωνο όσο και εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και ελάτε να επικοινωνούμε και από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

θα μπορείς. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Λουκιανό και Λουκιανή. 4 και 1, 5 επετείους βλέπω εδώ, Παναγία μου. Διεθνή ημέρα αγρότησας, Διεθνή ημέρα πιστωτικής ένωσης, Διεθνή ημέρα του λευκού μπαστούνιου. Αχ, Θεέ μου, δεν μπορώ. Ημέρα υγείας του μαστού και παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Όχι, δηλαδή, εντάξει, ασχολίαστο. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, και δεν θα πω πολύ περισσότερα, το 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, Σχολείο των Τεχνών. Αυτά. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, σας κούρασα, φαντάζομαι.

0: από το μυαλό.
1: Γιουρδάνης αγαπητός εδώ, μικρόφωνα, ωραίο. Εντάξει, συγγνώμη, μηνύματα ήθελα να πω, ρε παιδιά. Ζωντανή εκπομπή, ένα σαρδάμ θα κάνουμε. Μηνύματα κρατών από την άλλη. Νίκος, σήμερα λέει ο Νίκος, έτρεξα πρώτη φορά 5 χιλιόμετρα χωρίς να σταματήσω. Έλα, Νίκο, μπράβο. Για άλλους είναι προθέρμανση. Για μένα όμως, λέει, είναι Ολυμπιακοί Αγώνες. Βάλε κάτι δυνατό για την προσωπική μου απονομή. Νίκο, νομίζω έγραψες πολύ καλά σήμερα. Μπράβο σου.

Και έφτασε λοιπόν η αγαπημένη μου ενότητα το σαν σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν 18 Οκτωβρίου του 1920 γεννήθηκε η Μελίνα Μερκούρη. Μια σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός, τραγουδίστρια και πολιτικός που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στον ελληνικό πολιτισμό. Ξεχώρισε για την προσωπικότητά της, φυσικά για την καλλιτεχνική της πορεία και τον αγώνα της για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Μια γυναίκα που έγινε σύμβολο για την Ελλάδα και άφησε τη δική της ιστορία. Αυτά λοιπόν για σήμερα.

Και έφτασε η στιγμή για την παροιμία της ημέρας. Τι μας λέει η σημερινή παροιμία? Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Και μιας που τις τελευταίες μέρες είχαμε και τις βροχούλες μας, είπα να ταιριάξω λίγο τον καιρό με την παροιμία μας. Τι σημαίνει όμως? Ότι στα εύκολα όλοι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Στις δυσκολίες όμως φαίνεται ποιος έχει ψυχραιμία, δύναμη και ξέρει να διαχειρίζεται τις καταστάσεις. Γιατί στη ζωή δεν είναι όλα λιακάδα. Το θέμα είναι πώς αντιδράς όταν έρχονται τα δύσκολα. Και συνεχίζουμε εμείς εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο με όμορφα τραγούδια.

Πάμε να πούμε και κάτι άλλο τώρα. Παιδιά, μιας που πλησιάζουν σιγά σιγά οι γιορτές, ναι, πλησιάζουν, να θυμηθούμε λίγο τις παραδοσιακές γιαγιάδες μας. Εκεί που σου βάζουν κρυφά ένα χαρτζελίκι στο χέρι και σου λένε «Πάρτα, πάρτα», αλλά μη σε δει κανένας. Και φυσικά το κάνουν και με τέτοιο τρόπο, λες και σου παραδίδουν το μεγάλο μυστικό. Αχ, αυτές οι γιαγιάδες, άλλη αγάπη, άλλη γενναιοδορία και πάντα με το δικό τους μοναδικό τρόπο.

Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος του σημερινού μας διώρου. Περάσαμε την Κυριακή μας παρέα, είπαμε τις ιστορίες μας, μοιραστήκαμε σκέψεις και φυσικά ακούσαμε όμορφα τραγούδια. Ελπίζω να σου κρατήσαμε καλή συντροφιά όπου κι αν βρίσκεσαι και ό,τι κι αν κάνεις. Και πριν ολοκληρώσουμε, έχουμε ακόμα αρκετή μουσική μπροστά μας για να κλείσουμε όμορφα την παρέα μας.

Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας παρέα. Εγώ είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και θέλω να σε ευχαριστήσω που πέρασες αυτές τις δύο ώρες εδώ μαζί μας στο καλύτερο ραδιόφωνο. Εύχομαι να έχεις μια όμορφη Κυριακή, να ξεκουραστείς, να γεμίσεις τις μπαταρίες σου και να ξεκινήσεις την καινούργια εβδομάδα με όσο το δυνατόν περισσότερη θετική διάθεση. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, να περνάς όμορφα, να ακούς μουσική και να θυμάσαι ότι ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο με μόνο επιτυχίες.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλζον Ονείρων, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί. Έρχονται και τη Γαρμπή Εσένα Μόνο σε Remix, Νίκος Απέργης Αυτά τα Χίλια, αλλά και η Έλλη Κοκκίνου με το Τι Σου Χρωστάω. Καλή μας διασκέδαση.

ήταν ο Χρήστος Μενιδιάτης με το ότι πιο όμορφο και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και τα αγαπημένα σας τραγούδια να παίξουν σε πολύ πολύ λίγο. 6980 19 29 51. Συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική.

δεύτερο ημίωρο βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Πέτρου. Κατερίνα Λιόλιου, Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, ενώ λίγο πριν Πάνος Κιάμος, Ανοιχτή ακρόαση για την ευτυχία. Έρχεται αμέσως τώρα ο Θοδωρής Σφαίρης με το Είπες για τον Παύλο και αμέσως μετά Νίκος Μακρόπουλος, Σε θέλω παράφορα για τη Βαρβάρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Συνεχίζουμε και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Στέφανου, στα Βέντο και Ευαγγελία Γλυκό Μεθύση, ενώ λίγο πριν ήταν η Αναβίση με το Όχι Γιατί για την Νίκη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή της Θεοδόρας. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.

Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας περίπου μισή ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν η Ιουλία Καλυμάνη με το Μεξόδεψες για τον Ανδρέα, ενώ λίγο πριν Γιώργος Κακοσέος, ο καθρέπτης για τη ζωή. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1838 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του Παρενέσης προς τη νέα γενιά. Σαν σήμερα το 1912 έχουμε την απελευθέρωση της Λίμνου από τον ελληνικό στόλο με επικεφαλής τον άβαρχο Παύλο Κουντουριώτη. Σαν σήμερα το 1973 ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος σε μια προσπάθεια φιλελευθερωποίησης του καθεστώτος του διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Σαν σήμερα το 1998 το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται για πρώτη φορά σε Πορτογάλο τον Ζωζέ Σαμαράγκου. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με την επιλογή της Όλγας. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα.

0: ό,τι και να...
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: release from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: Γεια σας, είμαι η Αποστολία Ζώη και ακούτε Κόσμος 95,2.

0: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.
1: The Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.

0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.

0: Guys, γεια σας. Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
1: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
2: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
5: Είμαι ο Πάνος Μυριάνθους και ακούτε Ράδιο Κόσμος 95,2. Το πρώτο ραδιοφωνό της Πάφου.

πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Κόσμος 95.2 FM.

0: χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: The Island. Cyprus. The City. Paphos. The Radio. Cosmos 95.2 FM Stereo.

0: το, βάλ το.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
2: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: The Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.
0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Ρεγκίνα και ακούτε Κόσμος 95,2.